0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και

μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Έτοιμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τώρα που σε έχω

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Σε θέλω πιο πολύ. Κι ας κάνεις πως δεν θέλεις. Ταιριάζουμε γιατί. Σε ξέρω και με ξέρεις.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τραζίστορ 100,3.
1: Υπάρχει συγκεκριμένη, λέει, μέρα και ώρα για να κάνει κάποιο σεξ. Ποια είναι η πιο δημοφιλής ημέρα και ώρα?
2: Παρασκευή βράδυ.
1: Είναι το Σάββατο, λέει εδώ. 10 και 9.
2: Μόλις αποκαλύφθηκα.
1: 10 και 9. Γι' αυτό σε έπαιρνα το Σάββατο 10 και 9 να σε ρωτήσω κάτι για την εκπομπή και δεν το σηκώνω.
2: Κανονικά κάνω την Παρασκευή, αλλά με πήγε στα μπουζούκια, οπότε δεν μπορούσα.
1: Οπότε το πήγε Σάββατο. Οι γυναίκες, λέει, στην ηλικιακή ομάδα τέλος 25 και 45 ετών, ναι, έχουν την υψηλότερη σεξουαλική ορμή. Αποκαλύπτοντας ότι το σεξ 4 φορές την εβδομάδα είναι ιδανική ποσότητα. Δηλαδή θέλουν
2: το 4. Έλα, σταμάτα, μίλες τέτοια, θα εκτεθούμε.
1: Αυτό είναι σωστό.
2: Αυτό είναι σωστό.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας. Βρε καλώς το, πώς από εδώ.
2: Είπα να έρθω να δω τι κάνετε.
1: Καλώς την, περαστικά σου.
2: Ευχαριστώ, περαστικά και αγύριστα να
1: και αγύριστα.
2: Είναι και αγύριστα.
1: Σιδερένια, να χτυπάς τα αεροδρόμια όταν περνάς τον έλεγχο να χτυπάει το σίδερο.
2: Ούτως ή άλλως χτυπάω γιατί έχω και όλα αυτά τα αξεζουά.
1: Ό,τι είναι τέλος πάντων.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, δεν τα είπαμε στην προηγούμενη εβδομάδα βέβαια.
2: Κοίταξε, καλοκαίρι ήρθα για τελευταία εκπομπή και ναι. Έχει φθινοποριάσει.
1: Δηλαδή
2: έπρεπε να αλλάξω και τα ρούχα.
1: Αυτό μπήκε Οκτώβρης. Με αυτά και με εκείνα, να το Οκτώβρη.
2: Τι κατάσταση είναι αυτή.
1: Πώς τα πέρασες έτσι τρεις εβδομάδες μακριά μας από εδώ πέρα.
2: Πολύ βαρετά. Έβλεπα εκεί που ανεβάζατε τι γίνεται έξω το σουαρέ εδώ το πρωινό.
1: Ναι.
2: Δεν μου λείψαν όλα από αυτά.
1: Καλά, σίγουρα εννοείται αυτό.
2: Αλλά εσείς πάρα πολύ μου λείψατε. Πάρα πολύ.
1: Και εσύ μας έλειψες.
2: Βαριόμουν να... στο σπίτι.
1: Αυτό είναι και μια συνήθεια μετά τώρα να κάθεσαι. Όπως έχεις μάθει, λίγο χαλάει το, η συνήθειά σου.
2: Αλλά... Είσαι μια συνήθεια.
1: Που έχω πια ξεχάσει.
2: Α, τι ωραία. Και τα παλιοτράγουδα μου λείψανε.
1: Εδώ το στούντιο πώς το βλέπεις, το βρήκες καλά.
2: Ξέρεις, εγώ έχω και τον αυτισμό μου, δηλαδή ναι. Ενοχλήθηκα.
1: Αυτό, δηλαδή
2: τώρα.
1: Κάποια πράγματα δεν θέλω να είναι κουνημένα.
2: Πού πήγατε,
1: αυτό.
2: Λέω, πού τα κουνήσατε προς τα αριστερά, στην ευθεία τα θέλω.
1: Ήταν η Αντιγόνη, λίγο την έπαιρνε το σκαμπό προς τα αριστερά.
2: Καθότανε, το κατάλαβα.
1: Μας βάλανε καινούργια οθόνη από εδώ πέρα, δεν είδες. Αυτό είναι το μόνο που έχει αλλάξει. Μπήκε μεγάλη οθόνη από εδώ πέρα να τα βλέπουμε καλά, να τα διαβάζω καλά, κατάλαβες.
2: Α, και αυτή είναι.
1: Και αυτή είναι καινούργια, ναι, και αυτή γιατί κάηκε. Όσο έλειπες, κάηκε αυτή από εκεί.
2: Τι γίνεται, ρε παιδιά, έτσι να φύγει το μάτι το κακό.
1: Ναι, λέω,
2: το μάτι.
1: Έφυγε το μάτι εκεί, τώρα πάει, αυτό ήταν.
2: Τώρα έφυγε το μάτι, ήρθε το μαγδάκι.
1: Ωραία, να ξεκινήσουμε και να τα πούμε. Έχουμε τώρα τις επόμενες 4 ώρες, θα μας τα πεις όλα φυσικά.
2: Βεβαίως.

0: Έτσι έχει μάθει, μας λέει ο Πέτρος Ιακωβίδης, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ωραίος ο Πέτρος.
0: Σου έλειψε ο Πέτρος, σου έλειψαν τα τραγούδια έτσι να ακούς κάθε μέρα. Άκουγες στο σπίτι καθόλου τραζίστορ, γενικά μουσική?
1: Φυσικά και τραζίστορ άκουγα. Και συγκεκριμένα τραγούδια που μου ερχόντουσαν στο μυαλό και τα ανέβαζα stories.
0: Μπράβο.
1: Έβαζα, ας πούμε, λίγο Ρέμο έβαζα πολύ, είναι η αλήθεια.
0: Ρέμο, πήγα στη συναυλία, θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία συναυλία του Ρέμου.
1: Ήμουνα μέσα.
0: Ευτυχώς σταμάτησε η βροχή. Ήταν η μέρα που μπήκε στο νοσοκομείο.
1: Ήταν η μέρα, ναι, που ήμουνα μέσα.
0: Και Βύση που πήγα πάρα πολύ ωραία επίσης.
1: Πήγες και στα Αθήνα.
0: Πήγα στα Αθήνα, έκανα πολύ ωραία βόλτα.
1: Εκεί ζήλεψα αυτό που με έστειλε. Ναι.
0: Πέρασα από το μέρος του Χαμέλου, αυτό θα το στείλω εδώ να
1: μόλις είδα το Halloween, λέω, όχι ρε φίλε, φέτος δεν θα προλάβω να το δω.
0: Πολύ ωραίο στολισμό το είχαν κάνει. Πραγματικά φαίνεται, δηλαδή δεν ήταν φθινολόι, ήταν περιποιημένο.
1: Αυτοί έχουν εκεί πόσο να κοστίζει όλο αυτό.
0: Πέφτει χρήμα, πέφτει χρήμα. Ήμουνα σαν τουρίστας, γιατί το Σάββατο πήγα και στον Παρθενώνα πάνω ανέβηκα. Δεν είχα πάει εγώ ποτέ
1: δεν
0: στη ζωή μου.
1: Πάει μέσα.
0: Και πήγα εκεί λίγο να δω τις πέτρες.
1: Καλά είναι στη θέση του.
0: Ωραία, είναι, ήταν τζάμπα, γιατί το Σαββατοκύριακο εκείνο ήταν τζάμπα όλα τα μουσεία. Οπότε ξέρεις, καταλαβαίνεις τώρα.
1: Τέλεια.
0: Εγώ, το τζάμπα το αγαπάω.
1: Ωραία και η Βύση,
0: Η Βύση.
1: Μέχρι στρες η Βελιτσιά με τα τζάμπα σου.
0: Η Βύση θεά. Η Βύση θεά, δεν το συζητάμε τώρα. 10, δηλαδή σε όλο στην οργάνωση, στο πώς τραγούδησε, στο τι έγινε.
1: Συμφωνώ.
0: Εκεί. Θα το δεις τώρα από την τηλεόραση όταν θα παίξει και θα καταλάβεις τι εννοώ.
1: Δεν πειράζει που τα έχασα.
0: Όχι, δε, εντάξει, τι να κάνουμε. Στην επόμενη, είπε ότι θα συνεχίσει, δεν θα σταματήσει, αφού το λέει η καρδιά μου. Ερμογέννης και Χαριτίνη γιορτάζουν σήμερα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Η μέρα για την κατάθλιψη, η μέρα για τη μηνυγκίτιδα, η μέρα κατοικίας και η μέρα σχολικού αθλητισμού. Στα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα, 1912, η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας. Τι άλλο έχουμε στα σημαντικότερα γεγονότα? Το 1955 ο βασιλιάς Παύλος αναθέτει την πρωθυπουργία στον 48χρονο υπουργό δημοσίων έργων Κωνσταντίνο Καραμαλή. Μετά το θάνατο του πρωθυπουργού τότε του Αλέξανδρου Παπάγου, στην απόφαση αυτή αντιδρά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Η κυβέρνηση Καραμαλή θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης στις 10 του Οκτώβρη του 1955. Στις σημαντικότερες γεννήσεις σαν σήμερα, 1713, Ντενί Ντιντερό, Γάλλος του διαφωτισμού αυτός.
1: Μπιμπερό.
0: Ο Ντιντερό. Ντιντερό. Και τέλος στους θανάτους, σαν σήμερα φεύγει ο ιδρυτής της Apple Computer, ο Steven Paul Jobs. Το 2011 έφυγε από τη ζωή. Αυτά.
1: Λοιπόν, και ο Γιάννης Κότσιρας έχει γενέθλια και είναι από τους πολύ αγαπημένους μου.
0: Βέβαια.
1: Και έχω δει, έχω πάει σε πάρα πολλές συναυλίες του. Δεν είναι, μπορεί να έχει ερωτικά τραγουδιά, αλλά είναι και γλεντζές.
0: Όχι, είναι ωραίος. Και είχε ακυρωθεί η συναυλία του με την κακοκαιρία τις προάλλες. Όμως βγήκε ο ίδιος στο κοινό να το πει και τραγούδισε και λίγο καπέλα.
1: Γιατί
0: είχαν μείνει 10-15 άτομα με τις ομπρέλες και λέει, θα σας πω ένα τραγούδι επειδή μείνατε.
1: Είναι υπέροχος άνθρωπος και έχω παρακολουθήσει τελευταία και τις συνεργασίες του με τον Νίκο Τερζή.
0: Ναι.
1: Και μου αρέσει πάρα πολύ. Anyway, σήμερα 7 και 24 ανέτει ο ήλιος.
0: Πάει, δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε.
1: Όταν έφυγα από εδώ.
0: Δεν, τώρα δεν βλέπουμε ήλιο εμείς ακόμα.
1: 7 και 2 λεπτά θα δύσει ο ήλιος. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι το μολύβι μπορεί να γράψει περίπου 45.000 λέξεις πριν τελειώσει. Η ακριβής διάρκεια φυσικά εξαρτάται από το μέγεθος και τη χρήση του.
0: Ναι, άμα γράψεις έτσι δυνατά, αυτό πατάς.
1: 45.000 λέξεις. Πω, τι έχεις να πεις.
0: Σκέψου, λέει, μια έκθεση γράψει το γύρω στις 200-300 λέξεις. Δεν λένε, ναι, σε εξετάσεις και τέτοια.
1: Οπότε φαντάσου τι έχει να γίνει με αυτό το μολύβι.

0: Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σας και πάλι.
1: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα στο Σάβα που μου έχει στείλει το μήνυμά του για καλή επιστροφή. Καλημέρα εκεί στο τμήμα ψυχολογίας στο Απιθύτα. Και καλημέρα και στον Παναγιωτάκη που πάει στη σχολή του.
0: Έχουμε και άλλες καλημέρες στο Viber να τις διαβάζουμε σε λίγο. Πώς το πέρασε το Σαββατοκυριακό αυτό, το λοιπόν, τελευταίο πριν την επιστροφή.
1: Σάββατο πήγα, έκανα το φρύδι και πήγα σε μία φίλη
0: για
1: μου.
0: Το δω. Α, εντάξει, δεν είναι
1: στο
0: κάτι.
1: Δικό μου, δεν είναι κάτι. Απλά σε περίπτωση που το χάσω, να έχει μείνει αυτό. Η φίλη μου, η Όλγα η Σαμαρά, μα τη θυμάστε, έκανε εκπομπή παλιά στο Heart FM.
0: Α, ναι. Κάτι μου λέει το όνομα.
1: Και πήγα, μου έκανε το φρυδάκι και έκανα αρμενική βίζα. Κάθισα εκεί, έκανα 3 ώρες, πιάμε καφέ και είπαμε όλα τα κουτσομπολιά και τα νέα μας που χαθήκαμε τόσο καιρό. Και Σάββατο βραδάκι βγήκα για ένα υπέροχο φαγητό στην Πηλαία. Πήγαμε έτσι, το κάψαμε, ήπιαμε ένα κρασάκι.
0: Ωραία.
1: Είναι η αλήθεια. Και χθες τίποτα, κάθισα στο σπίτι. Από το πρωί σηκώθηκα με πολλή διάθεση και είδαμε την Εθνική.
0: Είδες την Εθνική, η ισοπαλία. Δεν μπήκε γκολάκι, αλλά στο λεωφορείο που γυρνούσα από τα Κτέλε χθες μπήκανε καμιά 30 Γερμανοί φίλαθλοι.
1: Α, ναι.
0: Έτσι, με την πυρίτσα στο χέρι τους.
1: Και οι Ολλανδοί ήταν ωραίοι που ανέβασες, που κάναν όλα αυτά.
0: Οι Ολλανδοί ήρθαν με ολόκληρο λεωφορείο εδώ πέρα. Ναι, πέρασαν πορεία από το κέντρο της πόλης.
1: Πάρα πολύ ωραία που γίνονται στη Θεσσαλονίκη αυτά. Μ' αρέσει που έρχονται.
0: Είναι
1: και
0: καλύτερα.
1: Αυτοί περνάνε ωραία στα λαδάδικα, ε.
0: Και για την Εθνική νομίζω ότι σπάει εδώ η τούμπα που παίζει. Δεν ξέρω, οι παίχτες εδώ είμαστε λίγο πιο έτσι.
1: Ναι,
0: υποστηρίζουμε πιο θερμά την ομάδα. Δεν ξέρω.
1: Εσείς πώς περάσατε, κύριε Βελιτσιά, ή στην Κοζάνη?
0: Στην Κοζάνη, πολύ ωραία. Πήγα εκεί στο πανηγύρι το 9 ημέρο που έχουμε εμείς εκεί.
1: Πήρες κανένα σεντόνι, κανένα βρακί, τι πήρες?
0: Πήρα, αλλά δεν τα πήρα από εκεί τελικά. Τα πήρα από αλλού. Πήρα από την Παρασκευή, βγήκα το απόγευμα. Ήθελε η μητέρα μου να μου πάρει κάτι καλύτερο. Δεν ήθελε από το 9 ημέρο, μου λέει. Αλλά πήραμε στα μικρά κάτι χάζο παιχνιδάκια, ξέρεις, αυτά που έχουν εκεί στα πανηγύρια.
1: Λουκουμάδες
0: με σοκολάτα, αυτά τα πράγματα.
1: 693-693-1003, έτσι για να επιστρέψουμε στην καθημερινότητά μας. Να μου πείτε, σας έλειψα ή με είχατε μη το πω τώρα πρωί-πρωί?
0: Ας διαβάσουμε κάποιες καλημέρες από αυτές που έχουν έρθει. Η Φέη είναι εδώ, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή αρχή, Μαγδούλα.
1: Thank you.
0: Ο Γιώργος Μπαζάκας, καλημέρα. Καλημέρα, Μάγδα. Η Κίκίτσα, Μάγδα, καλώς ήρθες, περαστικά σου, μας έλειψες.
1: Thank you.
0: Ο Αρθούρος, καλημέρα, καλώς ήρθες. Ο Φράγκη είναι εδώ, σιδερένια.
1: Άρε, Φράγκη!
0: Σ' αγαπάμε, λέει. Ο Σάκης και αυτός, καλημέρα, περαστικά. Ο Γιώργος, καλημέρα, καλή εβδομάδα, σιδερένια. Η Ασημίνα εδώ, καλημέρα, καλώς ήρθες, Μάγδα, σιδερένια. Τόσο σίδερο εδώ πέρα.
1: Τι
0: μέσα.
1: Σίδερο, ρε παιδιά. Χρυσή, χρυσή να με κάνετε.
0: Η Ελλάδα είναι και αυτή στην παρέα, καλημέρα. Η Μέρη και αυτή, καλημέρα. Χαιρόμαστε που είσαι καλά, περαστικά και σιδερένια. Η Φρόσο και αυτή εδώ, κατεβατώ τώρα από όλα αυτά.
1: Έχουμε... Γεια σου, ρε Φρόσο. Τα λέγαμε και στο TikTok με τη Φρόσο.
0: Κρεμάστε κανένα σκόρδο, λέει, να προσέχετε. Ο Τζόνι φυσικά εδώ, καλώς ήρθες, πάντα σιδερένια. Ο Γιώργος και αυτός τα ίδια. Η Βασιλική, ο Βασίλης, καλημέρα. Η Γεωργία, καλή εβδομάδα, καλή επιστροφή. Και η Κατερίνα, επιτέλους, σιδερένια. Καλημέρα, παιδιά. Αυτές είναι οι πρώτες καλημέρες που σκάσαν στο Viber.
1: Τέλει!

0: Ο Θοδωρής ο Φέρης με το κάψε στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Χρωστάμε.
1: Κάψτε τα όλα.
0: Η Μαρία μας καλημερίζει, η Κατερίνα και αυτή μας καλημερίζει. Η Λία λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μάγδα μας περαστικά, σιδερένια μας έλειψες πολύ. Επιτέλους ακούμε τη φωνή σου. Όμως να πούμε ότι και η Αντιγόνη σε αντικατέστησε, επάξε την αγάπη σε όλους.
1: Εννοείται το κορίτσι μας και ευχαριστούμε και πάρα πολύ για την.
0: Για το ξύπνημα το πρωινό. Τώρα δεν ακούει, μην νομίζεις, θα κοιμάται μέχρι τις 10.30. Ήταν λίγο βαρύ το ξύπνημα για αυτήν.
1: Κοίταξε, άμα δεν έχεις μάθει να ξυπνάς το πρωί και ξαφνικά βρίσκεσαι.
0: Ναι. Είναι σαν να πήγε φαντάρος, κατάλαβες. Που ξυπνάς 6 ώρα το πρωί.
1: Λοιπόν, καλημέρα να στείλουμε και στη Βίκη, η οποία λέει καλημέρα επιτέλους. Και στον φίλο μου τον Παναγιώτη. Τώρα τι να πω, κέρδισες έναν ακροατή λέει.
0: Τι λες?
1: Γιατί ο Παναγιώτης δεν ακούει ελληνικά.
0: Τι?
1: Ο φίλος μου ο Παναγιώτης, κατάλαβες?
0: Να του μιλάμε στα ξένα. Good morning Παναγιώτης.
1: Good morning, είχε έρθει και στο πάρτι της Eurovision εκεί με την Τάρα, βγήκε φωτογραφίες και αυτά. Τώρα θα ανεχτείς και τα ελληνικά μας Παναγιώτη, τι να κάνουμε.
0: Θα γίνει μια ελληνοποίηση στον Παναγιώτη.
1: Ναι, τι να κάνουμε. Λοιπόν, ξυπνήσαμε με 11 βαθμούς, δροσιά το λες. Θα φτάσει στους 24 όμως, γι' αυτό προσέχετε, μην αρρωστήστε, γιατί ντυνόμαστε μετά. Ναι. Αυτό, ο καιρός είναι κάπως έτσι. Και αύριο θα πάει κάπως έτσι μέχρι τους 25. Δεν βλέπω τίποτα διαφορετικό. Νομίζω ότι όλη η εβδομάδα θα είναι κάπως έτσι. Λοιπόν, για να δούμε και για την κίνηση. Έχει λίγη κίνηση ο περιφερειακός. Έχει κίνηση και στη λεωφόρο Ανδρέα Παπαδρέου στη Νεάπολη αυτή τη στιγμή. Η Τσιμισκή, κοίτα να δεις τι έγινε. Η Κωνσταντινουπόλεως και η λεωφόρο Στρατού. Στα δυτικά στην οδό Λαγκαδά στο ύψος της Ευκαρπίας. Και στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία.
0: 2310-266-233 το σταθερό, στα social transistor 1003 και στο Spotify για να ακούτε την εκπομπή σε μορφή podcast. Φυσικά κατεβάζετε και τις εφαρμογές μας για iOS και Android για να μας ακούτε και από εκεί παντού και πάντα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μία ακόμη καλημέρα μόλις έσκασε από τον Θωμά. Σκέτη, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Έτσι,
0: και
1: μπράβο.
0: Από εμάς.
1: Καλημέρα και βαρύς ο Θωμάς. Λοιπόν, Ηλίας Βρετός, που και τον έχουμε τραγούδι εβδομάδας.
0: Ναι,
1: θα πέσει λίγο Βρετός παραπάνω σήμερα, δεν πειράζει.
0: Υπάρχει λόγος.
1: Υπάρχει λόγος γιατί θα τον έχουμε κοντά μας.

0: γυρίσει η ζωή.
1: Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Να πάμε στην επικαιρότητα λίγο. Τι γίνεται, είχαμε μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα. Έτσι, άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη. Τις τρεις τελευταίες μέρες έγινε χαμός. Στο στοροπέδιο Λεσιθίου Κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα, καθώς έπεσε το νερό που πέφτει σε δύο χρόνια σύνολο. Έπεσε το νερό που πέφτει σε δύο χρόνια στην Αττική, ενώ τεράστιο είναι το πλήγμα στις Καλλιέγρες και το ζωικό κεφάλαιο. Εφιαλτικές εικόνες από τα Ζωνανιά, όπου ο τοπικός ποταμός υπερχείλησε, ενώ ερμητικά νερά, λάσπη και φερτά υλικά έφραξαν τα ριάκια. Από καρυδιωτική και εικόνα στις πλαγιές του Ψιλορίτη, όπου δεκάδες ζώα παρασύρθηκαν από τα ερμητικά νερά την ώρα που βρίσκονταν σε βόσκη και βρέθηκαν νεκρά. Φυσικά πνίγηκαν από τα νερά. Κτηνοτρόφοι αναφέρουν ότι έχουν χάσει εκατοντάδες ζώα, ενώ πολλά από αυτά παρασύρθηκαν από τα ριάκια και δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί.
2: Πολύ
1: δύσκολα
2: κρίμα
1: τα πράγματα στην Κρήτη. Η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στο Πασόκ αναμένεται να ανακοινωθεί το μεσημέρι κατά τη συνάντηση που θα έχουν ο νυν ανεξάρτητος και πρώην βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ με τον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη. Γίνονται οι ζυμώσεις τώρα πριν από τις εκλογές.
2: ΣΥΡΙΖΑ μετά πήγε λίγο Κασελάκι, αν θυμάμαι καλά.
1: Και μετά ξαναγύρισε τώρα
2: και
1: στο Πασόκ.
2: Okay.
1: Στις 14 του Οκτώβρη αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην Αντλία, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης αναλόγως με τις διεθνείς τιμές που θα διαμορφωθούν εκείνη τη χρονική περίοδο.
2: Πάντως αυτό το 2,20 στη βενζίνη πολύ με πείραξε, γιατί εγώ ήμουνα και μέρες στο σπίτι που δεν έπαιρνα το αυτοκίνητο.
1: Δεν το έβαζες και βενζίνη.
2: Και δεν το έβαζα βενζίνη και βάλαμε προχθές 30 ευρώ, οπότε βάλαμε και σήμερα πάλι δεν έχει. Και
1: ναι,
2: λέω,
1: ναι.
2: Ωρε, φίλε.
1: Ραντεβού έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού δίνουν σήμερα στις 11 το πρωί καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στο χώρο του πολιτισμού με βασικό σύνθημα: Πολιτισμός είναι δημόσιο αγαθό και δεν είναι πολυτέλεια.
2: Έτσι.
1: Τα σωματεία και εργαζόμενοι προχωρούν σε δυναμική κινητοποίηση, διαμαρτυρόμενοι για την συρρήκνωση της δημόσιας χρηματοδότησης για τον πολιτισμό. Αυτά από την τοπική επικαιρότητα.
2: Πολύ ωραία παράσταση έχει σήμερα. Η Φόνησα στο Βασιλικό Θέατρο για τα Δημήτρια, τα 61. Η Καρδιοφιλιά Καραμπέτη ερμηνεύει όλους τους ρόλους στην όπερα του Γιώργου Κουμεντάκη, βασισμένη στον Παπαδιαμάντη, και είναι σήμερα στο Βασιλικό Θέατρο.
1: Είχε κάνει, νομίζω, και στην τηλεόραση που τη σειρά αυτή, δεν είχε κάνει τη Φόνησα. Νομίζω.
2: Αυτή νομίζω ότι την είχε κάνει και της πάει και πάρα πολύ ο ρόλος. Ενώ το εμβληματικό μνημείο της Θεσσαλονίκης, και μιλάω για το Λευκό Πύργο, μέχρι την 1η του Νοέμβρη παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας ως τις 9 το βράδυ καθημερινά. Από το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει αυτό.
1: Ωραία.
2: Οπότε, αν θέλετε να πάτε μια βολτίτσα και να ανεβείτε πάνω και να δείτε την πόλη από ψηλά, να ξέρετε ότι ο Λευκός Πύργος είναι μέχρι τις 9 το βράδυ. Και θα πιάσετε έτσι και το ηλιοβασίλεμα και γύρω στις 7.30. Τι ώρα είναι τώρα πια.
1: Χρωστάμε κάποιες καλημέρες. Η Αλεξάνδρα και η Θοδόρη είναι εδώ. Καλημέρα σας. Καλώς μας ήρθες, Μάγδα. Σε περιμένουμε πώς και πώς. Εγώ και η εξάχρονη κόρη μου. Λογικά.
2: Γεια σου, Γλύκα.
1: Η Θεοδωρία είναι η εξάχρονη η κόρη.
2: Γεια σου, Ζουζούνη. Γεια σου, Ζουζούνη.
1: Καλημερίζουμε και την Χριστίνα. Καλή εβδομάδα, Σιδερένια. Μάγδα λέει και η Νόνα. Καλημέρα, Παράγη. Καλώς όρισες, Μάγδα. Μας έλειψες πολύ. Περαστικά σου και όλα εύκολα σου εύχομαι.
2: Αχ, άντε, αμήν.
1: Τραγούδι εβδομάδα βλέπω. Δεν έχουμε καινούριο.
2: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Έχει κολλήσει στο μυαλό μου τελευταία.
3: Γεια σας. Είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Ηλία Βρετού, Πρόστιμο.
4: Είμαι ο Ηλίας Βρετός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: τρανζίστο και εσύ με τρανζίστο.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social, σκρολάρεις.
4: Ή, όχι καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδική αγωγής.
3: Εσύ, ειδική αγωγή?
4: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
3: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
4: Μπες, philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
3: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
4: Your university, your choice.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, και εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρες της μπίρας. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Δέθιελ Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουντέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καμπινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιώνουν μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
2: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
10: Όταν το διάβασμα σημαίνει κρυφτό κάτω από το κρεβάτι, ψυχραιμή αγωνής. Στο Action Καμάρα η μελέτη του δημοτικού γίνεται οργανωμένα, ευχάριστα και χωρίς διαπραγματεύσεις. Τα απογεύματα στο σπίτι γίνονται απόλαυση.
11: Action Καμάρα, ιστορικό κέντρο Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518.
12: Καμάρα και το διάβασμα χαρά μας.
13: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η φρουλίτα. Μαρμελάδες φρουλίτα. Με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα, σκέτη γλύκα.
10: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
14: Επιστροφή στο στούντιο, καλημερίζουμε την φίλη μας, τη Σάσα, η οποία έστειλε την καλημέρα
15: της. Σασουλίνη!
14: Επιτέλους ακούμε αυτή τη φωνούλα, σε αγαπάμε πολύ. Η Ιωάννα εδώ, καλημέρα και αυτή καλή επιστροφή. Η Σιδερένια, η Έλενα είναι εδώ, καλημέρα. Καλή εβδομάδα με υγεία, δύναμη. Μάγδα μου, καλώς ήλθες, είσαι δύναμη. Όλα καλά θα πάνε, το χαμόγελο σου είναι το όπλο σου. Και έχουμε και τελευταίο μήνυμα από την Κατερίνα. Καλημέρα, Μάγδα, επιτέλους.
15: Επιτέλους και εγώ λέω.
14: Πάμε να το σηκώσουμε.
0: Πάμε. Λοιπόν, Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Αλλά τα εύσημα πάνε και στην Κερκίδα, έτσι. Όλη η Θεσσαλονίκη και όχι μόνο ήταν εκεί. Χρυσάφη αυτή η ισοπαλία. Παρέμεινε η Ελλάδα στην κορυφή. Η Ολλανδία την έπιασε την Ελλάδα. Η Πορτογαλία κλείδωσε την πρωτιά. Όρθια η Αυστρία. Όλο αυτό και το Nations League. Σε δημοπρασία για 55.000 ευρώ η ιστορική φανέλα του Χάρι Κέιν. Κοίταξε τώρα, 55.000 ευρώ ούτε σπίτι δεν παίρνει. Ενώ μια φανέλα του Χάρι Κέιν την είχε φορέσει με την Bayern τότε σε εκείνο το μάτς με την Union Βερολίνου που κέρδισαν 7-0.
14: Πολλά.
0: Λοιπόν, μπασκετάκι χθες, Ηρακλής Ολυμπιακός, προφανώς και θα χάναμε, αλλά δεν πειράζει. 68-78, κάποια στιγμή ήμασταν μπροστά.
14: Εγώ γελάω για τη γριά, τη νέα μασκότ.
0: Λοιπόν, πώς η νέα μας μασκότ είναι η κυρία Χάιδο. Είναι η νέα πολύ μας καλό, μασκότ, εμπνεσμένο. Παιδιά, όταν την είδα χθες, λέω φίλε, είμαστε πολύ μπροστά.
14: Ναι, κανονικά έπρεπε να ήταν δύο, γιατί είναι η γριά, έτσι ο πληθυντικός να έχει δύο γριά. Ναι.
0: Η κυρία
14: παρεούλα.
0: Χάιδο εντωμεταξύ ήταν εκεί και φωτογραφήθηκε με το. Αν και είναι ποδοσφαιρόφιλη. Η κυρία Χάιδο.
14: Είναι του ποδοσφαίρου.
0: Κυρία Χάιδο, μην αγχώνεσαι. Έρχομαι εγώ σε λίγα χρόνια. Έτσι, την κυρία Χάιδο θα τρέχω εγώ.
14: Επίσημη γριά του Ηρακλή, δηλαδή.
0: Επίσημη γριά θα είναι η Ζουλίδου μετά. Ο Τεντόγλου στην τελική τριάδα για τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή Στίβου στην Ευρώπη. Σήμερα έχει Nations League. Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία. Ιταλία, Τουρκία. Ρουμανία, Σουηδία. Μαυροβούνιο, Αρμενία. Ουκρανία, Ουγγαρία. Βοσνία, Πολωνία. Γαλλία, Βέλγιο. Δεν ξέρω αν ξέφυγε και τίποτα, αλλά τέλος πάντων.
14: Είναι οι τελευταίοι αγώνες, γιατί μετά από Παρασκευή ξαναξεκινάνε και τα πρωταθλήματα. Είχαμε δύο εβδομάδες τώρα, δεν είχαμε πρωταθλήματα λόγω των αγώνων από τις εθνικές ομάδες.
0: Και μπασκετάκι, βλέπω Κρόνος Πανιώνιος, λέει. Το θα το δείξει στην ΕΡΤ 2 στις 8, αν με ενδιαφέρεστε.
14: Είναι,
0: μπασκετάκι.
14: Ναι, Α2, Α2, ναι. Η δεύτερη κατηγορία. Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι Ο, τώρα στον τραζίστορ.

0: Πρωινά Καρντάσια με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και πάλι εδώ, δεύτερο 60 λεπτό Δευτερούλας. Τα Πρωινά τα Καρντάσια είναι εδώ στον τρανζίστορ 100,3.
2: Καλημέρα ρε ομορφιές, πού είστε, τι κάνετε? Ο Γιώργος και η Μάγδα επιτέλους και πάλι μαζί.
1: Χρωστάμε κάποιες καλημέρες πριν βγούμε έξω στους δρόμους που έχουν σκάσει τώρα.
2: Άσε να μην βγούμε καλύτερα.
1: Χαλιά. Η Ιωάννα για το 00 έγινε επειδή ο προπονητής έδεσε το χέρι του στον πρωθυπουργό. Λες να πείραξε αυτό που συναντήθηκαν στο ξενοδοχείο, δεν ξέρω.
2: Έλα πάλι καλά να λέμε.
1: Η Γιούλη μας καλημέρισε, δεν θυμάμαι αν είπε αυτή την καλημέρα. Η Άννα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή επιστροφή, Μαγδούλα, μας έλειψες. Ο Σάκης και αυτός εδώ, καλημέρα, πέρα για πέρα. Επιτέλους ήρθε και η Μάγδα, η πιο χαρούμενη φωνή του ραδιοφώνου. Και ο Παύλος εδώ, καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό πρωινό. Γιώργο, συγγνώμη, αλλά σήμερα έχουμε τη μεγάλη επιστροφή. Μάγδα, καλώς μας ήρθες πίσω στα μικρόφωνα, στη Δερένια. Και προχώρα με το χαμόγελό σου, προχώρα.
2: Σε θέλει όλη χώρα.
1: Θα προσθέσω εγώ, φίλε Παύλο.
2: Έτσι, καλημέρα και στον Άκη, το φίλο μου που έστειλε το μήνυμά του. Έχει κίνηση στη δυτική είσοδο από τη Γιαβατά μέχρι Ευκαρπία. Εκεί για πάρα πολλά χιλιόμετρα είναι μποτιλιαρισμένη. Αλλά και ο περιφερειακός γενικός από την Τούμπα ξεκινάει μέχρι την Πολύχνη, γίνεται το σιώσε. Κίνηση βλέπω στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στην Λεωφόρο Στρατού, στη Βασιλέως Γεωργίου και το κέντρο Τσιμισκή, Εγνατία, Αγίου Δημητρίου, η Οδός Λαγκαδά κατεβαίνοντας προς το κέντρο, η Καραολίκη Δημητρίου στον Εύωσμο. Τι να πω, στην Καλαμαριά, στη Σοφούλη βλέπω κίνηση αυτή τη στιγμή. Γενικά ζοριστήκαμε λίγο σήμερα, δεν ξέρω γιατί, γιατί είναι Δευτέρα θα μου πεις.
1: Μήπως γιατί επέστρεψες εσύ και βγήκα στους δρόμους ο κόσμος να πανηγυρίσει.
2: Πού είστε ρε παιδιά, 693-693-1003 αριθμός Viber. Σε λίγο τι κάνουμε, παίζουμε.
1: Σε λίγο έχουμε 20 ευρώ δωρεπιταγή από τα Λαβή. Μια φίλη, ένας φίλος παίρνει στον αέρα, τα λέμε, μας λέει ό,τι θέλει. Τέλεια. Και έτσι απλά τσιμπάει την δωρεπιταγή.
2: Ωραία.
1: Περαστικά έχεις από τον Θωμά, η Σοφία και αυτή εδώ. Καλημέρα, καλώς όρισες Μάγδα. Σε περιμέναμε. Α, η Σοφία έχει φωτογραφία από το Κολοσσέο.
2: Ω, μ' αρέσει.
1: Ποιότης.

0: Καρμύρια Ελληνίδη.
1: Είμαι ο Δημήτρης Καραδήμος και κάθε πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
0: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης. Και το πρωί όταν ξυπνάω ακούω πρωινά Καρντάσια.
0: Κάτι ξέρεις.
3: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Η Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται, αγαπάτε καταλλήλους στον τραζίστορ και στα πρωινά τα Καρντάσια. Χρωστάμε μια καλημέρα στη φίλη την Άννα. Καλημέρα, καλώς μας ήρθες, Μάγδα μου, και τρεις κόκκινες καρδούλες.
1: Αχ, τι ωραία, σας ευχαριστώ, ρε παιδιά. Τι να γίνει, να δώσουμε δωράκι.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, έφυγε το καλοκαίρι, το ξέρεις.
0: Το ξέρω, ναι,
1: εσύ όμως συνέχισε να λάμπεις, όχι εσύ, τα κορίτσια εκεί έξω που θα τους δώσουμε ένα ωραίο κόσμημα για να νιώθουν ξεχωριστές. 266-233, καλείτε, βγαίνετε στον αέρα, κερδίζετε δωρεοεπιταγή αξίας 20 ευρώ. Από τα αγαπημένα καταστήματα Λαβή, θα βρεις ένα από τα 8 καταστήματα Λαβή σχεδόν δίπλα σου, αλλά και στο lavijewelry.gr.
0: 2310-266-233, αυτό το σταθερό πρέπει να καλέσετε για να βγείτε στον αέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ποια φιλενάδα είσαι?
2: Γιάννα.
1: Γεια σου, ρε Γιάννα, πού πας τη δουλειά σου?
2: Πάω στη δουλειά μου.
1: Πού δουλεύει το κορίτσι αυτό?
0: Δεν χαίρεσαι ιδιαίτερα?
2: Είμαι από δουλειαρισμένη στην κίνηση.
1: Τι κίνηση είναι αυτή σήμερα, έτσι είναι κάθε Δευτέρα?
2: Στα πέφτα, ναι, συνήθως κάθε μέρα έτσι είναι.
1: Α, είσαι εκεί στα ωραία, στα ψηλά. Τι δουλίτσα κάνουμε?
2: Έχουμε μαγαζί κάτω στο κέντρο με είδη εμφιάλωση κρασιού.
0: Α, ενδιαφέρον.
1: Για πες, ρε φίλοι, μ' αρέσουν
0: τώρα,
1: εμένα αυτά.
0: Έπεσε στην περίπτωση.
1: Τώρα εδώ βρήκες το κρασόφυλλο. Τι ωραία πράγματα θα πάρουμε από εκεί, δηλαδή?
2: Μπουκάλια, μηχανήματα για να φτιάξετε ό,τι θέλετε.
0: Α, να κάνουμε το δικό μας το κρασί εμφιάλωση, δηλαδή, μπορούμε?
2: Ναι, το δικό.
0: Σοδιά Ζουλίδου.
1: Σοδιά Miss Julie. Έτσι το θέλω πιο φευγάτο, ρε παιδί μου, τι.
0: Καλά, εντάξει. Κτήμα Ζουλίδη.
1: Κτήμα Ζουλίδη. Πω, τι κτήμα εδώ, δεν έχουμε μαντίλα να κλάψουμε.
0: Εκτήμα τη Νικήτη, ξέρω εγώ.
1: Έτσι. Λοιπόν, φιλενάδα, εμείς θα σου χαρίσουμε ένα ωραίο κόσμημα που θα το διαλέξεις μόνη σου. Θα πας εκεί στα Λαβή, είσαι και στο κέντρο, θα πεταχτείς στην Παλαιόν Πατρών Γερμανού 16 και θα διαλέξεις κάτι ωραίο για σένα.
2: Τέλεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μείνε στη γραμμή σου.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Πέτρος Ιακωβίδης, αγαπάω, σου φώναξε εδώ στον τραζίστορ 100,3. Πριν σε πάω στον καφέ που θα ασχοληθούμε σήμερα, χρωστάμε κάποιες καλημέρες εδώ στη φίλη την Σοφία. Πολλά φιλιά έχουμε από την στρατιωτική λέσχη της Θεσσαλονίκης.
1: Φιλάκια.
0: Ο Θοδωρής εδώ, καλημέρα. Τη γράφει, κάτσε να πάω. Καλημέρα, Καρντάσια, καλή εβδομάδα. Να έχουμε, Μάγδα, καλώς όρισες πίσω, Σιδερένια. Ιστερόγραφο 1, εγώ δεν είμαι ρουφιανάκι, αλλά να ξέρεις, ο Γιώργος έχει γίνει κολλητός με την Οικονομάκου, τους είδαν και παπαράτσι. Και είναι και κάθε μέρα μαζί, απλά σε ενημερώνω να ξέρεις.
1: Έλειπε ο γάτος, χορεύαν τα ποντίκια, αυτό έχω να δηλώσω.
0: Άσε που μας έχει επηρεάσει τόσο που και εμείς δεν μπορούμε, αν δεν ακούσουμε νέα της, εγώ δεν μπορώ να δουλέψω σε κατάθλιψη, πέφτω. Γιώργο, κολλητέ της Οικονομάκου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Υπερβάλλεις λίγο, Θεοδωρή, θεωρώ. Η Έλλη είναι εδώ, μας στέλνει ωραίες φωτογραφίες από την Κόνιτσα. Πήγε μια εκδρομή εκεί, απλή, όπως γράφει.
1: Τι ωραίες εκδρομούλες.
0: Εδώ και η Ντορίτα, καλημέρα, ομορφιά. Μάγδα μου, καλώς όρισες, Σιδερένια.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Και πάμε λίγο να ασχοληθούμε με τον καφέ, τι γίνεται τα τελευταία χρόνια εδώ στη χώρα. Φρένο, διαβάζω στον καφέ, βάζουν οι Έλληνες πρωταθλητής ο ελληνικός στην κατανάλωση στο σπίτι.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν,
1: ένας ελληνικός το πρωί, πω.
0: Ένας στους δύο Έλληνες δηλώνει πως μειώνει τον καφέ εκτός σπιτιού, παρότι το 43% συνεχίζει να επισκέπτεται καφετέρειες και αλυσίδες καφέ περίπου μία με δύο φορές την εβδομάδα. Mm-hmm. Η κατανάλωση καφέ στη χώρα μας φαίνεται πως μετατοπίζεται περισσότερο εντός του σπιτιού, όπως αποτυπώνεται στις διαρκώς αναδικές πωλήσεις στην κατηγορία των σούπερ μάρκετ.
1: Εντάξει, πολύ λογικό μου ακούγεται.
0: Και πάμε σε μια μέτρηση που έχει γίνει. Η αξία των πωλήσεων του καφέ την περίοδο από το 18 στο 25 αυξήθηκε με αιτήσιο ρυθμό ανάπτυξης 6,5%, φτάνοντας τα 500 εκατομμύρια ευρώ το 2025.
1: Είμαστε πολύ καφεδάκες εμείς εδώ στην Ελλάδα. Πολύ καφεδάκες.
0: Ο καφές μπαίνει σταθερά στο καλάθι των καταναλωτών στο σούπερ μάρκετ, με το 60% να δηλώνει πως αγόρασε καφέ κατά τις πιο πρόσφατες αγορές του. Τι πίνουμε τώρα στον καφέ στο σπίτι? Πρώτη θέση έχει ο ελληνικός εμπληροφόρος.
1: Μια ελληνικούμπα τώρα να ξυπνήσεις Κυριακή πρωί, να τον κάνεις κουπάτο, και...
0: 44,4% πίνουν τον ελληνικό και έχει πολύ μεγάλη αύξηση, 35,7% πριν το 18.
1: Ωραία.
0: Δεύτερη θέση ως στιγμιαίος καφές με μερίδιο 27%,
1: το φραπεδάκι.
0: Βεβαίως, το φραπεδάκι. Ενώ στην τρίτη
1: ο
0: θέση.
1: Γαλλικός.
0: Ο καφές. Όχι, περίμενα να σου πω. Τρίτη θέση είναι ο εσπρέσο.
1: Α, το καλό, ο δικός μου που είναι.
0: Και μετά πέφτει ο γαλλικός. Έχασε, λέει, αισθητά ο γαλλικός τα τελευταία χρόνια. Ναι.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Ο γαλλικός είναι εύκολο γιατί βάζει την καφετιέρα, το πατάς και το κουμπάκι, έρχεται και κάποιο, έχει και ένα καφεδάκι να τον κεράσεις.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και μ' αρέσει γιατί τον παίρνω μαζί στη δουλειά και 4 ώρες, ας πούμε, έχεις καφέ, ενώ το εσπρεσάκι τελειώνει.
0: Οπότε ο ελληνικός, όπως βλέπεις, καλά κρατεί. Παρόλο ότι έχουμε τον εσπρέσο στο σπίτι, όμως όχι. Θέλουμε τον ελληνικό και τον στιγμίο.
1: Ο άτιμος να βουτήξει και το κουλουράκι μέσα. Πω.
0: Ναι, λίγο θα παπαριάσει, σαν έτσι ζεστό στο
1: σπίτι. Τώρα, παιδιά, ναι, και το λουκουμάκι εκεί δίπλα, φτιάχτηκα.
0: Για πείτε μας κι εσείς εκεί έξω, τι καφέ πίνετε στο σπίτι όμως? Γιατί έξω, εντάξει, εύκολα θα το πάρεις το καπουτσινάκι σου. Στο σπίτι όμως, τι θα πιεις?
1: Κοίταξε, ελληνικό καφέ έξω δεν ευχαριστιέμαι.
0: Αν δεν τον κάνουν κανονικά, ναι, στον καζάκι.
1: Και ιδίως στο ποτηράκι, ναι, μου τώρα να τον πάρω πακέτο, μάπα.
0: Όχι.
1: Ενώ στο σπίτι τον απολαμβάνεις αλλιώς. Εσείς τι πίνετε και στο σπίτι και έξω, θα μας πείτε.

0: Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Πριν πάμε στην μόδα, έχουμε κάποια μηνύματα για το καφέ, για τα καφεδάκια κτλ.
1: Ναι.
0: Καλημερίζουμε τον Χρήστο, ο οποίος βλέπω έστειλε τον καφέ του. Εδώ πρέπει να είναι, από, αν καταλαβαίνω καλά, γαλλικός στην κούπα, δεν είμαι και σίγουρος. Αλλιώς κάνα εσπρέσο, ναι. Τατιάνα, καπουτσίνο μόνο και
1: ωραίο.
0: Μεγάλα βρώμηση εναλλακτική.
1: Ωραίο.
0: Το κανονικό πειράζει στο στομάχι, λέει, φιλιά πολλά. Ο Παύλος στο σπίτι γαλλικό, η εύκολη λύση. Έξω θέλω το φρεντάκι μου, χώρια ζάχαρη όμως.
1: Χωρίς ζάχαρη.
0: Η Νατάσα, αγάπες καλημέρα, Μαγδούλα μου καλή επιστροφή. Ελληνικό διπλό γλυκό στο σπιτάκι.
1: Τέλειο.
0: Γιατί και κάνα κουλουράκι το βατάμε λέει, πιο άνετα.
1: Και κεκάκι.
0: Καλημέρα από τον Παναγιώτη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Φραπέ στο σπίτι, φρέντο έξω.
1: Mm-hmm.
0: Η Άννα στο σπίτι πίνω γαλλικό σκέτο με γάλα ευαπορέ. Έξω
1: Τέλειο.
0: Φρέντο καπουτσίνο μέτριο. Η Μέρη εννοείται ελληνικό καφέ στο σπίτι. Έξω φραπέ το καλοκαιράκι, ναι, στο
1: Ωραία.
0: Χειμώνα. Η Έλενα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μάγδα, καλώς ήρθες, μας έλειψες. Σπίτι ελληνικό και μετά στιγμή όπως βλέπετε old fashion.
1: Όλοι, μ' αρέσει.
0: Η Ντορίτα, τώρα που κρυώνει ο καιρός μου αρέσει γαλλικός με ευαπορέ και αν έχει και γεύση φουντούκι, βεβαίως.
1: Έτσι, ωραίο.
0: Και έχουμε και τελευταίο μήνυμα από τον Πασχάλη. Βρε, από την αγάπη που έχω στον ελληνικό μέχρι και στην παραλία το καλοκαίρι έχω παραγγείλει ελληνικό. Βέβαια τον έκανα στο Γκαζάκι. Την καλημέρα μου σε όλη την ομάδα Πασχάλης. Αν είναι στο Γκαζάκι είναι ωραίος.
1: Ωραίος είναι.
0: Πάμε μόδα.
1: Λοιπόν, είναι ένα κομμάτι που αξίζει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη φθινοπορεινή καρταρόμπα και είναι το denim πουκάμισο, το τζινάκι, το οποίο μπορούμε να το κάνουμε πολύ ωραίο styling. Μπορούμε να το φορέσουμε με φούστα για ωραίες chic εμφανίσεις. Η αντίθεση ανάμεσα στο casual ύφος του τζιν και στη θηλυκότητα μιας φούστας δημιουργεί έτσι έναν πολύ ωραίο συνδυασμό. Σκέψου μια σατέν φούστα και από εκεί και πέρα φοράς είτε μπαλαρινούλες είτε και σνικεράκι, why not. Το total denim επιστρέφει δυναμικά και το αγαπώ πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται να είναι καν η ίδια απόχρωση. Φοράς ένα πουκάμισο denim, φόρεσε ένα τζινάκι ακόμη και πιο σκούρο, δημιουργεί μια ωραία αντίθεση. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι μια ωραία ζώνη, αξεσουάρ δηλαδή, ένα ωραίο ζευγάρι γυαλιά, loafers, ανάλογα με τη διάθεση ή sneakers. Για πιο relaxed μέρες, το denim πουκάμισο μπορεί να γίνει έτσι ένα ωραίο street look με ένα biker βερμουδάκι ή μια tailored βερμούδα για πιο σύγχρονη αισθητική. Απλά το πουκαμισάκι να είναι λίγο πιο oversized και αν επιλέξεις biker, φορέσεις και ένα λευκό tank top από μέσα και να είναι ανοιχτό το πουκάμισο, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και για εκδρομή. Και ξέχασα να στείλω χαιρετίσματα, ρε φίλε, και θα με μαλώσουν. Λοιπόν, να στείλω χαιρετίσματα. Ο Δαβίδ, ο σύζυγος, αφιερώνει στο Γούτα το Θανάση.
0: Στο Γούτα.
1: Γούτα, καλημέρα ρε Γούτα, τι κάνετε εκεί έξω, πάταγο κάνετε?

0: Ήταν οι μέλισσες σαν σκιά εδώ στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Mm-hmm. Σε πάω στα τηλεοπτικά lifestyle θέματα. Σε ξεκινάω από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος αποκάλυψε τον χωρισμό του. Ναι. Δεν είμαστε πια μαζί, δήλωσε, αλλά είμαστε καλά. Μίλησε για την συμμετοχή του στη σειρά Ρυφηθή του Σωτήρη Τζαφούλια. Δεν ξέρω αν την παρακολούθησε τώρα που έπαιζε στον Αλφα.
1: Αλλά πρέπει να τη δω όλο έτσι, λέω, και όλο δεν τη βλέπω αυτή τη σειρά.
0: Σάρωσε σε νούμερα τηλεθέαση και έκανε γνωστό τέλος πάντων στη συνέντευξη πως εκείνος και η Λίνα Πρίντζου, αυτό ήταν το όνομα της σύζυγου, έχουν πλέον χωρίσει. Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, καλύτερα δεν γίνεται, μεσημέρι Κυριακής εχθές. Μίλησε για τη συνεργασία του με τον Σωτήρη Τζαφούλια και το Ρυφηθή. Ξεκινάει από το ποιος είναι αυτός που σου κάνει μια πρόταση. Πάντοτε λέγαμε έτσι κι αλλιώς όπου και βρισκόμασταν ότι θέλαμε να συνεργαστούμε μαζί με τον Τζαφούλια. Όταν λοιπόν με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: έχω αυτό, είναι δύο ρόλοι, μου λέει ποιον θες. Και είπα: θέλω αυτόν. Τελείωσε, δέσαμε και το κάναμε. Είμαστε μια φανταστική παρέα και γι' αυτό βγήκε και αυτό το ωραίο αποτέλεσμα που πραγματικά. Το χάρηκε και ο κόσμος που είδε τα επεισόδια τις προηγούμενες εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Πάολα, η νέα κριτής του The Voice, αυτή τη φορά πρόσταξε η καρδιά μου να είμαι εδώ. Θα πάρει τη θέση του Γιώργου Μαζονάκη. Το Σάββατο σάρωσε το επεισόδιο που ήταν αφιέρωμα στον Γιώργο το Μαζονάκη, πάνω από 35% τηλεθέαση.
1: Τι χαμός έγινε, καλέ. Έβλεπα τα story μου, όλοι το αυτό βλέπανε.
0: Ήταν συγκινητικό, ήταν όλοι οι φίλοι
1: πολύ
0: εκεί μαζεμένοι.
1: Πολύ με πείραξε, ρε παιδιά, αυτή η απώλεια. Πολύ με πείραξε έτσι άδικα. Δηλαδή, τι να
0: ναι,
1: πω.
0: Δεν ήσουν εσύ στην εκπομπή. Ήταν. Τη μέρα,
1: έγινε, ήμουνα στην εκπομπή όταν
0: Παρασκευή.
1: Έγινε.
0: Τετάρτη έχει.
1: Τετάρτη έγινε, ναι, Παρασκευή, εγχειρίστηκα. Ναι, ήμουνα. Ναι. Πάρα πολύ με πείραξε, δηλαδή είχα τα χάλια μου και είχα και αυτό στο μυαλό μου να διαχειριστώ. Το οποίο λέω, κοίτα να δεις, άμα πέσεις σε λάθος χέρια,
0: Ναι, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται και οι τελευταίες πληροφορίες από χθες λένε ότι μάλλον είχε κάνει και αυτή την άρκωση με
1: εννοείται
0: το φάρμακο αυτό. Προφανώς το ζήτησε για να είναι πιο άνετος στη διαδικασία, δεν ξέρω τι. Πάντως λέει ότι μάλλον οι τοξικολογικές δίνουν αυτό το φάρμακο.
1: Κομπογιανίτες.
0: Πολύ δυστυχώς.
1: Δηλαδή, ξέρεις τι, μας έχουν φτάσει σε σημείο να πηγαίνεις στο γιατρό και να. Συγγνώμη, μπορώ να δω το πτυχίο σας και να ψάχνεις. Άμα είναι γιατρός, ρε φίλε. Και
0: καλό...
1: τι πτυχίο έχει, Χονολούλου λέει και αυτή.
0: Αυτή είχε και καλά έκανε και ένα μεταπτυχιακό, ξέρω εγώ κάτι. Το θέμα είναι ότι όταν βλέπεις ότι κάτι δεν σου φαίνεται OK, μην κάθεσαι να κάνεις οτιδήποτε. Ούτε δόντι να βγάλεις πλεολόγος.
1: Πλάκα, κάνεις. Εγώ, παιδιά, να σας πω, θα σας πω κι εγώ κάποια στιγμή και τη δική μου ιστορία. Γιατί κι εγώ από αλλού ξεκίνησα. Τι θα πάθαινα αν καθόμουν να βγάλω το σπυρί.
0: Καλό θα είναι.
1: Δες γενικά, τι έπαθα τώρα.
0: Αν βλέπετε ότι κάτι είναι στραβό, ψάχτε το κι αλλού, δείτε και κάτι άλλο, κάντε μια ερώτηση.
1: Ρε παιδιά. Να. Και γενικώς τώρα αυτές τις αηδίες κβαντικές και τέτοια, συγγνώμη κιόλας, εμένα μου φαίνονται και λίγο παπατζίδικα όλα αυτά. Συγγνώμη κιόλας σε όλους εσάς που μπορεί να τα πιστεύετε αυτά.
0: Κωνσταντίνος Αργυρός και καμπά.

0: Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
1: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
2: Πουθενά. Είμαι AI.
1: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
2: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
1: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
5: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
6: Στα καλύτερα που έλκονται.
5: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
7: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
8: Γυμνάσιο. Εξισώσεις με αγνώστους, χημεία, άγνωστα αρχαία και στο δωμάτιο του εφήβου ένας άγνωστος που λέει «Τα ξέρω όλα, άσε με». Ώρα να ανέβει level χωρίς άγχος. Στο Action Camara χτίζουμε πρόγραμμα, βάσεις και αυτοπεποίθηση για να γίνει κορυφή παιχνιδάκι.
9: Action Camara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310

0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Επιστροφή στο στούντιο. Πριν πάμε στο παλιό τράγουδο, να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα που έλειπες έτρεχε ένας διαγωνισμός, ένα giveaway στον Τρανζίστορ και στο Instagram για το αυτοκινητάκι. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα, το μεσημέρι, γίνεται η κλήρωση για αυτό το εκπληκτικό Volkswagen από το αυτοκινητάκι.gr για τέλειωτες βόλτες με στήλη για το παιδάκι σας. Με σύστημα νέας γενιάς, αναρτήσεις για άνετη διοίκηση, μπαταρία 12 βολτ. Καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες για καθημερινή χρήση και έχει μάλιστα και την επίσημη άδεια Volkswagen που εγγυάται πιστή σχεδίαση και αξιόπιστη κατασκευή. Πώς γίνεται δικό σας, πώς θα γίνει δικό σας την κλήρωση τώρα το μεσημέρι?
2: Θα μπείτε στο Instagram μας.
1: Ακριβώς, θα ακολουθήσετε εκεί τα βήματα, like, tag και στα δύο τα προφίλ και στο αυτοκινητάκι και στο τρανζίστορ. Και το μεσημέρι θα έχουμε τον νικητή, θα ανακοινωθεί το όνομά του στο Instagram μας.
2: Εντάξει? Τέλεια. Λοιπόν, θα σας πάω στο μακρινό, όχι και τόσο, 2003.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, θα σας πω τώρα γιατί σας πάω εκεί. Είναι η Ρο Λεχουρίτη, Ελληνίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός. Έχει γράψει το συγκεκριμένο τραγούδι που θα σας πω. Έχει μια αισθαντική φωνή, έτσι, είναι μια χαρακτηριστική φωνή της Ιρούς. Ξεκίνησε τη δισκογραφική της πορεία αρχές των 90s. Έγινε γρήγορα γνωστή με τα τραγούδια όπως το «Έτσι είμαι εγώ και δεν μπορώ». Από τα πρώτα της βήματα έδειξε και τη δημιουργική της πλευρά, γιατί γράφει μουσική και στίχους σε μεγάλο μέρος του ρεπερτοριού της. Και θέλω να σας πω ότι το συγκεκριμένο τραγούδι μου, αυτό, με συνόδεψε μετά την εγχείρηση. Όταν βγήκα δηλαδή από εκεί και βγήκα καλά, πήγα στο σπίτι μου και έβαλα αυτό το τραγούδι, γιατί λέει ρε παιδί μου ότι θέλω να αγαπώ, να γελώ, κοίτα με αντέχω. Και επειδή έχουμε πάρα πολύ δύναμη μέσα μας και γενικώς μπορούμε να αντέξουμε τις καταστάσεις όταν είμαστε καλά με τον εαυτό μας, θα σας πάω στο 2003 και θα σας αφιερώσω αυτό το τραγούδι που με βοήθησε στην ψυχολογία μου μόλις πήγα στο σπίτι μου.
0: Το παλιό τραγούδο.

0: το βιογραφικό σου.
1: Uno, due, tre.
2: Και τώρα, πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Ένα λεπτό μετά τις 9 επιστρέφουμε για τρίτο 60 λεπτό.
4: Και η ώρα πήγε 9.
3: Είμαστε στη Δευτέρα, 5 έχει Οκτώβρης. Ο Αρθούρος αφιερώνει το «Πες μου το ναι» του Αργυρού, τις καμπάνες, σε μια γυναίκα όμορφη και πόντια. Μάλιστα, βλέπω εδώ υπάρχει κάποιο φλερτ. Έχω
4: τι
3: την εντύπωση.
4: Έγινε έτσι, αλλά πόντι ενωθείτε.
3: Υπέροχο το παλιό τράγουδο μας, λέει ο Τζόνι. Ο Χρήστος λέει: Μάγδα, καλημέρα. Κάπως έτσι είσαι στην επιστροφή και έχει στείλει το βιντεάκι από το παραπέντε που είναι η άλλη που παίρνει οι ανθοδέσμες και λέει: Α, Μαρία Κάλλας.
4: Λοιπόν, στείλω καλημέρα στην Κατερίνα που λέει: Καλώς ήρθες, μας έλειψες. Καλημέρα και στο άλλο το Κατερινάκι που έστειλε βίντεο ότι μας ακούει από το αυτοκίνητο. Η Χρύσα, καλημέρα, αγαπημένη μας. Είστε υπέροχο δίδυμο. Καλημέρα και στον Τάσο και στη Δήμητρα. Πολύ μεγάλο το παρεάκι και μου αρέσει πολύ.
3: Καλημέρα και από τη Ραφαέλα. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Μάγδα με το καλό η επιστροφή. Πάντα υγιής και καλό αγώνα, λέει.
4: Άντε, έχουμε τώρα, ναι, γιατί καλά λέμε υγεία, υγεία και σιδερένια, αλλά έχουμε μεγάλο αγώνα μπροστά μας.
3: Κάθε μέρα είναι και μια διαφορετική, κάθε μέρα έχουμε και μια νίκη.
4: Βαρέθηκα, δεν θέλω άλλο.
3: Έχει κίνηση στους δρόμους, τι γίνεται.
4: Για να δω, ξεχάστηκα. Βάλε με σε τάξη. Έχει κίνηση ο περιφερειακός, αλλά τουλάχιστον ηρέμησε εκεί η δυτική είσοδος. Mm-hmm. Έχει κίνηση και ο περιφερειακός και η Μπότσαρη και η Λεωφόρος Στρατού και η Παπάφη, γενικότερα κατεβαίνοντας προς το κέντρο. Στο κέντρο και η Τσιμισκή και η Δραγούμη είναι λίγο ζόρικα. Η οδός Λαγκαδά κατεβαίνοντας προς τα κάτω. Η Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου, η Μοναστηρίου και στον Εύωσμο και στην Καραολή και Δημητρίου και στη Μεάνδρου.
3: Ναι, η Μάγδα είναι αυτή η φωνή Δήμητρα. Μπες και στο Instagram να δεις, ανεβάσαμε βιντάκι, είναι εδώ δίπλα μας. Δηλαδή υπάρχει, υφίσταται.
4: Δεν είναι AI.
3: Όχι.

0: Νίκος Βέρτης και Αμύρη. Λέξεις αγαπώ στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Εδώ είναι και ο φίλος μας ο Χρήστος. Λέει: άμα θέλετε και μπορείτε να βάλετε το σούσουρο γιατί μου αρέσει. Να δούμε αν χωρέσει κάπου και το σούσουρο.
1: Έχουν γίνει σουσούρο.
0: Γιατί όχι. Από την Πλακώνα έχεις πολύ καιρό να περάσεις βόλτα.
1: Να σας πω κάτι, δεν πέρασα καθόλου και μου λείπει πάρα πολύ γιατί θέλω αυτό το κορεάτικο glow που το βλέπω παντού.
0: Να σου πω ότι όσο έλειπες είχαν και μια λευκή νύχτα εκεί προς τα μέρη τους, προς τον Εύωσμο, και ήταν και η Πλακώνα με τις κρέμες της εκεί.
1: Λοιπόν, η Πλακώνα έχει κορεάτικα καλλυντικά για καθαρό, ενυδατωμένο και λαμπερό δέρμα με επιλογές για κάθε ανάγκη. Στην Άνω Ηλιούπολη παίρνω από την Πλακώνα και let your skin glow, και τώρα πρέπει να περάσω οπωσδήποτε από την Πλακώνα, γιατί έμαθα ότι με τις χημειοθεραπείες θα χρειάζομαι πολύ ενυδάτωση στο δέρμα μου.
0: Έτσι, καλύτερη.
1: Ναι, οπότε η καλύτερη ενυδάτωση είναι τα κορεάτικα και τα έχει Πλακώνα. Τέλος!
0: Στο κέντρο πέσαν σοφάδες από ό,τι βλέπω, από μπαλκόνι πολυκατοικία σε κατάστημα και στη Λεωφόρο Νίκης. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός πάνω από ένα καφέ. Κάποιοι σοφάδες, τώρα ξέρεις, αυτά οι πιο παλιές πολυκατοικίες εκεί της παραλίας θέλουν μια συντήρηση γιατί δεν γίνεται. Οπότε ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός. Εχθές έγινε το απόγευμα. Μάλιστα πήγε και η αστυνομία και έβαλε και κορδέλες εκεί στο χώρο. Μήπως φύγει και τίποτα ακόμα.
1: Ναι, να έχουμε λίγο το νου μας, να κάνουμε και καμία ανακαίνιση που και που τα σπίτια όταν είναι παλιά.
0: Τώρα έρχεται η Άννα Βύση με το γιο, ξεκίνησε τη συναυλία της.
1: Έτσι πήγε.
0: Που κατέβηκε από πάνω με αυτό το. Πήγαινε πέρα εδώ. Δεν μπορούσα να χειροκροτήσω. Είχα το κινητό στο χέρι. Είχα να τραβήξω βίντεο, να ανεβάσω σε μένα, να ανεβάσω και στον τραζίστρο να βλέπει ο κόσμος. Αλλά άστο, θα στα πω καθόλου τη διάρκεια, βέβαια.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτό να ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.
5: Τίποτα.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης μαζί με τον Χρήστο Μάστορα χορεύουν στον τραζίστορ 100,3 και στα πρωινά τα Καρντάσια.
1: Έλα να χορέψουμε λίγο.
0: Και αν φέτος ξεκινάτε τη σχολή σας, στα Mosaic Store θα βρείτε πραγματικά τα πάντα για τη νέα σας αυτή αρχή. Ντοσιέ, τετράδια, στυλό, μολύβια, ό,τι χρειάζεται για τη σχολή και για το καινούριο όμως το σπίτι, το φοιτητικό. Ναι. Διακοσμητικά, φωτιστικά, κορνίζες, κούπες και αξεσουάρ για να δώσεις το δικό σου στυλ. Και μην ξεχνάτε τώρα στα Mosaic με αγορά 30 ευρώ και άνω, μπορείτε να πάρετε δώρο κάρτα 5 ευρώ για την επόμενή σας αγορά.
1: Θέλω να πάρω ένα φωτιστικό έτσι για τη Γαλήνη, για τη σχολή.
0: Ωραία, Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία, αλλά και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Στα Mosaic Stores θα βρίσκεις όλα.
1: Θα κατέβω κέντρο σήμερα, τέλος.
0: Αμέσως, κατευθείαν αγορές δηλαδή. Από
1: ναι, ακόμα δεν βγήκα. Κοίταξε, τόσο καιρό που είμαι μέσα, έχω κρατήσει λεφτά. Πρέπει να τα εξοδέψω.
0: Με την λαϊκή της Δευτέρας τι θα γίνει, αυτό δεν μας το
1: διευκρινίζει. Πηγαίνω, αλλά δεν μπορώ να τα κουβαλήσω.
0: Λίγα πράγματα.
1: Όχι, τα παίρνει η μαμά στο καρουτσάκι, τα βάζει στα μάξι και μετά τσουκουτσούκου τα λέπα τραβάω.
0: Ωραία. Ανεκδοτάκι μας έφερες.
1: Βεβαίως και σας έφερα, σας έλειψα. Οι κοτσάνες μου σας λείψαν.
0: Έλειψαν όσο να είναι και αυτά.
1: Λοιπόν, είναι εκεί το μαράκι και κάνει το σουσού της με το αίσθημα, με το φλερτ.
0: Παίζει δηλαδή, παιχνιδίζει.
1: Ναι, και λέει, ξεκινάει αυτός, παίζει τη φλογέρα. Άντε πάλι με τη φλογέρα, λέει, κάθε φορά που κάνουμε σεξ θα ίδια, ας την επιτέλους. Δεν μπορώ μαράκι μου, είμαι φλογερός εραστής.
0: Μάλιστα. Επέστρεψες με διάθεση τεραστία.
1: Δεν σας έλειψα και πολύ από ό,τι κατάλαβα.
0: Εγώ μιας που γύρισες έχω μια ερώτηση από αυτές που κάνω.
1: Παρακαλώ.
0: Θέλω να μου πεις βιβλίο για ακίνητους εραστές.
1: Α, του εραστή γίνεται σήμερα.
0: Βέβαια.
1: Ακίνητους.
0: Ακίνητους, ναι, που είναι δηλαδή συνεχώς, ξέρεις. Από εδώ και από εκεί. Το έχεις.
1: Όχι.
0: Κάμα, σούρτα, φέρτα.
1: Αφιερωμένος σε όλους τους Greek lovers εκεί έξω.

0: Λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος, τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, εδώ μου στέλνουν τα κορίτσια, θέλουν συνταγές για μπραντσάκι.
0: Να το.
1: Okay, θα φτιάξουμε κρεπούλες, μ' αρέσουν οι κρεπούλες. Θα φτιάξουμε σαντουιτσάκια ή κρουασανάκια που θα τα γεμίσουμε με αλαντικά, με τυριά.
0: Ωραία.
1: Με τέτοια. Αυγό θέλει οπωσδήποτε το μπραντς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλεις ομελέτα να είναι, θέλεις. Εγώ προτείνω να κάνετε και ομελετάκια με λαχανικά σε θήκες από μάφιν για να είναι πιο εντυπωσιακό. Και φτιάχτε και μπαμπάμ μια μιλόπιτα, είναι η εποχή τους. Πάρτε δύο μήλα. Ξεφλουδίστε τα, ψιλοκόψτε τα. Δύο μήλα θέλει συνταγή μου, η πανευκολούρα. Δύο αυγά. Μία κούπα ζάχαρη. Μία κούπα αλεύρι φαρίνα. Και ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Οπότε σε ένα μπολ σπάμε τα δύο αυγά. Προσθέτουμε τη ζάχαρη τη μία κούπα και χτυπάμε καλά με το σύρμα. Αμέσως μετά προσθέτουμε τη μία κούπα το αλεύρι, την κανέλα και ανακατεύουμε σιγά σιγά μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα. Στη συνέχεια βάζουμε τα μιλαράκια σε κομματάκια. Προσθέτουμε λοιπόν τα μήλα στο μείγμα και ανακατεύουμε με τη μαρίζ μέχρι να καλυφθούν. Τέλος αδειάζουμε σε ένα ταψάκι με αντικολλητικό χαρτί και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 30 λεπτά. Μόλις έχει πάρει χρώμα, βάλτε το μαχαιράκι στο εσωτερικό της μιλόπιτας. Αν το μαχαίρι δεν έχει πολύματα από ζυμάρι, τότε είναι έτοιμο. Και είναι πανεύκολο, είναι νόστιμο γιατί έχει το μήλο και την κανέλα που το κάνει του ονείρου. Και πολύ μπαμ μπαμ, να έχεις και μία μιλόπιτα στο μπραντς με το καφεδάκι.
0: Ωραιότατη.
1: Μπορείτε να φτιάξετε ένα κέικ που σας έχω δώσει πολλές φορές στη συνταγή με το πορτοκάλι.
0: Ναι.
1: Κάνα τυροπιτάκι, την εύκολη την κοτόπιτα ή την εύκολη την τυρόπιτα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή αυτά, παιδιά, σε μία μισή ώρα θα τα έχετε όλα έτοιμα. Σηκωθείτε το πρωί και καλέστε τις φιλενάδες. Και φυσικά να έχετε και χυμούς, δηλαδή πέρα από τον καφέ.
0: Ναι, να κατέβει, μην πνιγεί και καμία.
1: Ναι, πέρα από τον καφέ. Τις
0: κάτσε λίγο το κέικ εδώ. Θα να κουμπώσει και το χυμό από πάνω.
1: Χυμό, έτσι, ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε φρισκοστημένο ή τέλος πάντων αγοράσετε και χυμούς.
0: Okay.
1: Και για μένα.
0: Ναι.
1: Θέλει και κρασιά, παιδιά. Μετά την μπραντζ είναι αυτό. Δηλαδή...
0: Και έναν ελληνικό πιο πριν όμως θα πιει.
1: Αυτό, θα ξεκινήσετε με τον καφέ. Ναι. Μετά θα πιείτε το χυμό σας.
0: Και μετά που μεσημεριάζει θα πιείς και ένα
1: κρασί. Και μετά πιες και ένα κρασάκι. Κάνε εκεί μια πιετελίτσα με αυγουλάκια, ναι, τυράκια, κριτσίνια, ελαντικά. Και είστε πολύ ωραίοι γιατί ακόμα ο καιρός ωραία κρατάει για μπαλκονάδα.
0: Θα πρέπει πάντως να σκεφτείς αυτό που λέγαμε και πριν εκτός αέρα. Να συγκεντρώσεις τις best of από τις συνταγές σου και να κυκλοφορείς ένα βιβλίο.
1: Ναι.
0: Ίσως του χρόνου, όχι τώρα δεν προλαβαίνεις να τα κάνεις όλα. Αλλά θα κάνεις τις δουλειές αυτές, να συγκεντρώνεις τις συνταγές και να κυκλοφορείς ένα βιβλίο, παύλα σαν ημερολόγιο κάπως. Με τις συνταγές της ημέρας, by Μάγδα Ζουλίδου, και εκεί να βγάλουμε και από εκεί τίποτα.
1: Πρέπει να βγάλουμε κανένα φράγκο, γιατί όταν αρρωσταίνεις, μόνο δίνεις. Πρέπει να αρχίσω να παίρνω.
0: Άρα πρέπει να αρχίσεις να το ετοιμάσεις σιγά-σιγά, εντάξει.
1: Εντάξει.

0: Το λογαριασμό, Κατερίνα Λιόλιου, στον Τραζίστρο και στα πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα σα. Η Ελλάδα μα έστειλε την τυρόπιτα, λέει. Έκανε την τυρόπιτα. Ωραία, πετυχημένη την βλέπω. Ωραίο χρωματάκι.
1: Να μου τη δείξει και εμένα, ναι.
0: Ναι, ναι, βεβαίω.
1: Άντε, μπράβο, έτσι τα κορίτσια μου θέλω να τι κάνετε τι συνταγέ, γιατί εγώ προσπαθώ να σα δίνω ό,τι πιο εύκολο. Κατάλαβε, δηλαδή, μπαμπαμ.
0: Mm-hmm. Καλημέρα και από τον Αρίστο. Καλή εβδομάδα, Μάγδα μου. Καλώς ήρθες και πάλι. Ο Θεός να σου δίνει δύναμη και υπομονή. Είσαι μαχήτρια, λέει.
1: Αχ, καλώς σας βρήκα.
0: Και ο Θοδωρής λέει προτάσεις τίτλου για το βιβλίο. Οι συνταγές της Μάγδας Πανευκολούρα.
1: Ναι.
0: Δύο Μάγδα Τσελεμεντού. Τρία Μάγδα Ζου Τσελεμεντίδου.
1: Κοίταξε, το Πανευκολούρα το λέω συνέχεια. Οπότε, μάλλον πανευκολούρες ναι, ναι. Είναι, ναι.
0: Πανεύκολες συνταγές με 100% επιτυχία είναι οι προτάσεις του Θοδωρή.
1: Α, μπράβο, Θοδωρή, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα το σκεφτούμε, Θοδωρή, αν και δεν θα σε βάλουμε στο παιχνίδι, γιατί θα ζητάς και λεφτά μετά. Εσύ θα λες, σας έδωσα
1: ναι,
0: τον τίτλο.
1: Ναι, θα κάνουμε μία μικρή αλλαγή στον τίτλο σου για να μην ζητάς δικαιώματα.
0: Αυτό ακριβώς. Σε πάω στη συνέχεια τώρα που να σε πάω στη Χάλι Μπέρι, η οποία τώρα τι έκανε αυτή. Έχασε προσωρινά την επιμέλεια του γιού της μετά από τις καταγγελίες του πρώην σύζυγου της για κακοποίηση. Τώρα, γιατί έτσι Χάλι, και εγώ την είχα μια συμπάθεια τη Χάλι.
1: Τι Χάλι, Χάλι.
0: Ναι. Ο πρώην σύζυγος της Χάλι Μπέρι, ο Ολιβιέ Μαρτίνες, εξασφάλισε προσωρινά τουλάχιστον την κύρια επιμέλεια του 12χρονου γιού τους, Μασέο, έτσι λέγεται ο γιος.
1: Μασέο.
0: Ναι. Αφού κατηγόρησε την ηθοποιό ότι τον κακοποίησε σωματικά, ισχυρισμούς που η διάσημη ηθοποιός χαρακτηρίζει εντελώς αβάσιμους. Στον Μαρτίνες χορηγήθηκε προσωρινή περιοριστική εντολή για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της Μπέρι, η οποία καλύπτει τόσο τον ίδιο όσο και τον γιο τους. Σύμφωνα με την απόφαση, η ηθοποιός οφείλει να διατηρεί απόσταση τουλάχιστον 90 μέτρα από τον πρώην σύζυγο. Δεν πρέπει να τον πλησιάζει. Στα 90 μέτρα. Ναι, ναι, ναι, και τον γιο φυσικά.
1: Κοίταξε, στα 90 μέτρα από μακριά του ρίχνει ένα βρυσίδι.
0: Παράλληλα, γράφει η Daily Mail ότι η Μπέρι έχασε και προσωρινά το καθεστώς ισότιμης επιμέλειας, το 50-50 που είχαν δηλαδή στο παιδί.
1: Το παιδί τι λέει είναι το θέμα, γιατί είναι και μεγάλο. Δηλαδή αυτό μπορεί να πει την αλήθεια.
0: Στις 16 Οκτωβρίου θα γίνει ακρόαση από το δικαστήριο. Στο πλαίσιο της επικοινωνίας έχει ορίσει το δικαστήριο 2 μέρες την εβδομάδα, κάθε δεύτερο Σάββατο να βλέπει το παιδί.
1: Κοίτα ρε χάλι μου, το χάλι μου.
0: Αυτά τώρα δεν είναι ωραία, Χάλι Μπέρι. Ελπίζω να μην είναι αλήθεια.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
1: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικία παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
4: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλυμάνη. Eden, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη

0: στο σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Στις 4 μελέτη, στις 6 αγγλικά, στις 7 ταξί για τον μπαμπά, μήπως καταντήσατε προσωπικό σοφέρ. Στην Action Gamara κάνουμε το απόλυτο κόμπο. Καθημερινό διάβασμα και αγγλικά μαζί σε ένα πρόγραμμα σωτηρία και με τιμές που χαμογελά το πορτοφόλι σας.
2: Action Gamara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούνου.

0: σας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
3: Και πάλι πίσω στο στούντιο, να σου πω ότι τώρα που ο υδράργυρος σιγά σιγά πέφτει, χειμωνιάζει, δεν υπάρχουν περιθώρια για αυτά. Πάτε σαν τα παλιά σου κουφώματα δεν παρέχουν την θερμομόνωση που θα έπρεπε. Ήρθε η ώρα να αντικρίσεις την αλήθεια και να αλλάξεις την καθημερινότητά σου.
4: Ναι. Πώς?
3: Μέσω των My Windows, την πρωτοποριακή πλατφόρμα της Alumil, που σε συνδέει με ένα, εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ. Μπαίνει στο My Windows, περιγράφει τις ανάγκες σου και πολύ άμεσα οι έμπειροι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν μαζί σου και θα αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου.
4: Φοβερό.
3: Ενεργειακά κουφώματα Alumil για να έχεις σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι χειμώνα καλοκαίρι.
4: Τέλειο.
3: Εντάξει.
4: Έγινε.
3: Έχουμε ντερτάκι τώρα.
4: Έχουμε τη Στέλλα. Θα είμαι σύντομη, λέει. Γνώρισα ένα παιδί μέσω app. Περάσαμε πολύ ωραία πρώτο ραντεβού και δεύτερο. Δείχνει ότι ενδιαφέρεται γενικά. Μου στέλνει, μου λέει να κανονίσουμε, προτείνει πράγματα. Ακόμα κίνηση δεν έχει κάνει. Εντάξει, ρε παιδιά, δύο φορές βγήκατε.
3: Εντάξει.
4: Άμα έκανε, θα τον έλεγες και λιγούρι. Το θέμα είναι, λέει, ότι πάνω στη συζήτηση μου είπε ότι χώρισε πριν ένα μήνα.
3: Αχα. Φρέσκο δηλαδή.
4: Μετά το μάζεψε. Λέει, είπε ότι η σχέση είχε τελειώσει ήδη τρεις μήνες πριν, γιατί και αυτή δεν πολύ ψινόταν και στο τέλος τη χώρισε αυτός.
3: Ναι.
4: Αλλά κατάλαβα, λέει, από αυτό που είπε ότι αυτός την ήθελε.
3: Okay.
4: Σχέση 1-1,5 χρόνο δεν θυμάμαι. Να σας πω. Και είμαι κάπου εδώ. Ματαιωμένη γενικότερα από προηγούμενες σχέσεις.
3: Ναι.
4: Που ενώ μου αρέσει, είμαι γενικά μπλοκαρισμένη. Αν κρίνω από μένα, σίγουρα λέει δεν ήμουν ποτέ συναισθηματικά διαθέσιμη μετά από ένα χωρισμό, μετά από ένα μήνα. Πώς μπορεί να είναι αυτός? Τώρα τι κάνω, λέει. Δεν ψήνομαι να είμαι αυτή,
3: ναι,
4: που θα γεμίζω το κενό της πρώην για να τον κάνω να ξεχνιέται. Απ' την άλλη, δεν ξέρω κιόλας πώς το έχει στο μυαλό του, αλλά αν κρίνω από τον εαυτό μου, πόσο συναισθηματικά διαθέσιμος μπορεί να είναι ένας τύπος? Εσείς τι θα κάνετε στη θέση μου? Γιατί τώρα είμαι στη φάση που ούτε μήνυμα στέλνω πρώτη. Κάπως σαν να είμαι μπλοκαρισμένη, λέει. Τελικά δεν ήταν πολύ σύντομο, λέει. Δεν ήταν πολύ σύντομο.
3: Νομίζω το πρόβλημα το δημιουργεί η ίδια στον εαυτό της, διότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι καταρχάς.
4: Εντάξει, το ότι χώρισε πριν ένα μήνα και γνώρισε κάποια, άμα αρχίζετε και βγαίνετε και εσείς περνάτε καλά.
3: Τι πειράζει.
4: Όλοι έχουμε παρελθόν και όλοι είχαμε πρώην και όλοι είχαν πρώην. Είτε χώρισε πριν ένα μήνα, είτε πριν τρεις μήνες, είτε πέρσι. Δηλαδή και άμα χώριζε πέρσι και ακόμα τη γούσταρε.
3: Δεν το ξέρεις αυτό.
4: Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό. Νομίζω, Στέλλα, ότι αυτό που λες, τζάμπα δημιουργείς πρόβλημα.
3: Άσε τη σχέση να εξελιχθεί.
4: Εσύ ακόμα τώρα ούτε φιληθήκατε, τίποτα δεν κάνατε.
3: Σαμποτάρεις τον ίδιο σου τον εαυτό.
4: Ακριβώς. Εγώ νομίζω ότι από την αρχή μπορεί. Πώς να σου το πω. Ότι μπορεί, ρε παιδί μου, αυτή όντως να του είχε φύγει εδώ και καιρό. Και μετά. Δηλαδή να χώρισαν απλά πριν ένα μήνα. Εδώ και τρεις μήνες που σου λέει μπορεί να μην ήτανε καν μαζί.
3: Το ότι εσύ δεν μπορεί να μην έχεις ξεπεράσει κάποιον στον ένα μήνα, αυτός μπορεί να είναι άλλος άνθρωπος και να την έχει ξεπεράσει. Σου λέει άντε μωρέ, δεν είδα. Ας το πάμε. Εδώ είναι, γνώρισε ένα καλό κορίτσι
4: απλά,
3: τώρα.
4: Εμένα ξέρεις τι με προβληματίζει λίγο. Με προβληματίζει που το ανέφερε από μόνος του. Δηλαδή, άμα δεις ότι αρχίζει και μιλάει για την πρώην, εκεί ναι, είναι πρόβλημα. Αν τώρα απλά σε μια συζήτηση που μιλούσατε είπε ότι να πριν ένα μήνα χώρισε, okay, αυτό δεν είναι θέμα.
3: Όλοι έχουν ένα παρελθόν.
4: Αυτό, για δες το λίγο. Ακόμη, μη δημιουργείς ακόμη θέμα και να μας ξαναστείλεις μήνυμα, παρακαλώ.
3: Γιατί μπορεί να είσαι, όπως λέει και η Άννα Βίση, στο τραγούδι το αντίδοτο.
4: Ναι, σωστά.
3: Επηρεασμένος τώρα, γιατί είχα πάει στην συναυλία, γι' αυτό το λέω.
4: Τελείωσε τώρα, όλο το χρόνο επηρεασμένος θα είσαι.

0: με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νταν 10, είμαστε και πάλι μαζί για τελευταίο 60 λεπτό της Δευτέρας.
2: Έλα ρε ομορφιές, καλημέρα που είστε, τι κάνετε, επέστρεψα, I am back.
1: Πώς σου φάνηκε η εκπομπή, έτσι πέρασε καλά τώρα που επέστρεψες και είχες καιρό?
2: Δεν έχω καταλάβει τίποτα, δηλαδή πώς πέρασε έτσι η ώρα στο σπίτι βολόβερνα. Όχι, πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα, δεν ξέρω για εσάς εκεί έξω, γουστάρατε που επέστρεψε το ζουλιδάκι σας?
1: Γουστάρα, να κλείνουμε από τα μηνύματα, πώς δεν γουστάρα.
2: Πολύ μήνυμα, παιδιά, και εδώ στο κινητό μου βλέπω, φυλάκια στην Πολίνα.
1: Ναι, έστειλε καρδούλες και εδώ στο Viber.
2: Φυλάκια στην Ανούλα, στη φίλη μου τον Ανσουλίνη, γεια σου ρε Μαγδάρα, μας έλειψες λέει, στο Φανιολάκι, στο Κατερινάκι, στη Σίση, στη φίλη μου τη Μαρία που εκεί κάνει τις αισθητικές της, έτσι, τη φτιάχνει εκεί, κάνει ωραία τα υπόλοιπα κορίτσια και ακούει και την εκπομπή.
1: Στους δρόμους είναι?
2: Όχι, φτάσατε τώρα. Ωραία. Έχει λίγη κίνηση στη Λεωφόρο Στρατού, στην Τζιμισκή, στο κέντρο και στη Μεγάλο Αλεξάνδρου στους Αμπελόκηπους. Ο περιφερειακός είναι καθαρός από ό,τι βλέπω τουλάχιστον.
1: Καταπληκτικά. Στα της πόλης μας τώρα έχουν κινητοποίηση, κλιμακώνουν μάλλον τις κινητοποίησεις τους, οι αλλοίς, άδεια διαβάζω, η Θεόσκαλα. Να ξέρει ο κόσμος ότι θα φάει κατεψυγμένα ψάρια, λένε. Έχουν και αυτοί τα προβλήματά τους. Διαμαρτύρονται για τα προβλήματα του κλάδου τους, με βασικότερο αίτημά τους την επιδότηση στο ναυτιλιακό πετρέλαιο. Γιατί πετρέλαιο και το τέτοιο. Φυσικά, για να πάει να ψαρεύσει, έτσι. Και δυσκολεύονται λίγο σε αυτό το θέμα. Η Θεόσκαλα έκλεισε κατόπιν συνεννόησης με τους εμπόρους, οι οποίοι είναι στο πλευρό μας. Και προς τιμήν τους είναι αυτό που το λένε, ότι
2: τι
1: είναι μαζί τους. Δεν ξέρω αν θα έχει άρα ψάρια στην λαϊκή.
2: Θα πήγε ο ψαράς, μου
1: λες. Ξέρω. Να σε ενημερώσω, να σε στείλει κανένα μήνυμα. Πάντως αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα εδώ. Ή ο φίλος μας που δουλεύει στην Ιχθιόσκαλα, ποιος είναι, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του.
2: Ναι, καλέ. Εν τω μεταξύ, την τελευταία φορά πριν πω για εγχείρηση, είχα πάει με τον Τωριτάκη στη Μηχανιώνα για τσιπουράκι.
1: Α, μάλιστα.
2: Και φάγαμε εκεί τα ωραία μας, τα καλαμαράκια μας, τα αυτά μας.
1: Οκ, υπάρχει πρόβλημα. Και να δούμε τι εξέλιξη θα έχουμε.
2: Ναι, άντε, όλοι μαζί, παιδιά, όλοι μαζί.

0: Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Είμαι η Ζόζεφιν.
3: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
4: Είμαι ο Ηλίας Βρετός.
5: Είμαι ο Πάνος Χιάμος. Και ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια.
6: Πρωινά Καρντάσια.
7: Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο το κορμί στον τραζίστορ 100,3. Ενώ να πούμε να θυμίσουμε ότι σε λίγο θα είναι ο Ηλίας Βρετός στην παρέα μας, να τα πούμε έτσι τηλεφωνικά, να μας πει τα νέα του τι κάνει.
1: Εννοείται, γιατί περιμένει και παιδάκι ο Ηλίας Βρετός.
0: Ναι, έσκασε ήδη στην προηγούμενη εβδομάδα.
1: Έσκασε ήδη, πολύ χάρηκα για αυτά τα παιδιά. Είναι πολύ αγαπημένα. Οπότε σε λίγο θα τον έχουμε στον αέρα να μας πει και για το ολοκένουργιο τραγούδι του. Έχεις ακούσει για την κορεάτικη skin care ρουτίνα και θες επιτέλους να τη δοκιμάσεις? Και δεν λέω εσένα, γιατί εσύ την ξέρεις.
0: Το ξέρω πολύ καλά.
1: Λέω και έξω τα παιδιά. Στην Πλαγκόνα θα βρεις όλα τα βήματα της K-Beauty, από καθαρισμό μέχρι σέρουμ και ενυδάτωση. Και αν δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις, ο Γιώργος και η Πινελόπη είναι εκεί για να σε βοηθήσουν να βρεις τι ταιριάζει στο δικό σου δέρμα.
0: Καταπληκτικά. Καλημερίζουμε την Έφη. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Μάγδα. Χαίρομαι που επέστρεψες. Μας έλειψε η ενέργειά σου, λέει η Έφη. Καλημέρα και από την Χριστίνα. Είναι στο γραφείο. Μάγδα, καλώς ήρθες. Σιδερένια και περαστικά. Μας έλειψες. Είστε υπέροχοι μαζί. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Η Χριστίνα είναι αυτή η φίλη μας.
1: Γεια σας, παιδάκια.
0: Η Δέσποινα, καλημέρα, Αστεράκι μου. Να είσαι πάντα καλά, Μαγδούλα. Περαστικά.
1: Thank you.
0: Ενώ η Νατάσα μας έστειλε για τον Τέρτη που είχαμε πιο πριν. Χαζομάρες σκέφτεται, με το συμπάθει κιόλα. Ήμουν αραβωνιασμένη 7 χρόνια και στους 3 μήνες χωρισμού γνώρισα τον άντρα μου και μου ήρθε ο ουρανός φωτίλη. Είμαστε μαζί 14 χρόνια.
1: Ορίστε, το ξέρεις τι μ' αρέσει. Μ' αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι που μιλάνε, αλλά έχουν κάτι να πούνε. Γιατί εδώ μιλάει με πράξεις. Το παράδειγμα το σωστό.
0: Βέβαια. Καλημέρα, Νάτος και ο Σαπαλίδης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήλθες, Ζουλίδου, λέει.
1: Γεια σου, ρε Σαπαλίδη, είδωλο.
0: Έχει αράξει τώρα καριέρα. Είναι αλλού. Δεν είναι στα λεωφορεία που τον άφησε. Είναι αλλού. Πηγαίνω, φέρνει πάγο και τέτοια.
1: Α, στον πάγο είσαι.
0: Ναι, έχει αλλάξει τώρα. Δεν μα ακούει από άλλο πράγμα.
1: Μάλιστα, πάτε πάλι στην οδήγηση.
0: Ναι, δεν το αφήνει το τιμόνι.
1: Ωραία, στα πάρτι μου να σε καλώ να φέρνει τον πάγο.
0: Βεβαίως, να τον σπάει τον πάγο. Σέρες και Κυλκής εξυπηρετή.
1: Α, στα σέρας, στα εξωτικά σέρας, μ' αρέσει.
0: Παντελής Παντελίδης τώρα στον τραζίστορ 100,3. Τέτοια αγάπη δεν αξίζω.
1: Όχι.

0: Κατερίνα Λιόλιου, νοικιάστηκε το παλιό της στο σπίτι στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τι τραγουδάρα είναι αυτή, ρε παιδιά, πω πω.
0: Μια καλημέρα χρωστάμε στο φίλο τον Γιάννη, τον διαιτολόγο της εκπομπής. Είναι και αυτός εδώ συντονισμένος.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη, διαιτολόγε, πρόσεχε, τρέμει θέση σου.
0: Λοιπόν, να πάμε.
1: Έρχεται η κόρη μου.
0: Α, ναι, βέβαια, συνάδελφος της κόρης. Έχεις δίκιο. Θα πάμε στα ζωδιάκια, ναι.
1: Λοιπόν, κριάρια, οι κινήσεις και οι επιλογές σας δείχνουν ότι επιδιώκετε την αναγνώριση. Οι φιλοδοξίες σας ενεργοποιούν το επιχειρηματικό σας ένστικτο και αυτό οδηγεί στην επιτυχία.
0: Στον Ταύρο, να δέχεστε τις υποδείξεις των ανωτέρων ή των εμπειρότερων από εσάς και να μην αντιδράτε άσχημα, γιατί αφενός κανείς δεν θέλει να σας επισκιάσει, αφετέρου ξέρουν καλύτερα από εσάς.
1: Δίδυμοι, η συμπεριφορά σας είναι λίγο πιο σκληρή από ό,τι πρέπει απέναντι στο περιβάλλον σας και αυτό μπορεί να σας αποξενώσει από τους οικείους σας. Έντονη ερωτική διάθεση.
0: Στον καρκίνο, κάποιο πρόσωπο που εισέρχεται ξαφνικά στη ζωή σας φέρνει τον ενθουσιασμό αλλά και το ερωτικό καρδιοχτύπη. Άσχετα με το αν είστε έτοιμοι ή όχι, ο έρωτας είναι εδώ και απαιτείται να τον ακολουθήσετε.
1: Για τα λιοντάρια, η ταλάντευση και η αναποφασιστικότητά σας μπορεί να απομακρύνει από κοντά σας ευκαιρίες για δουλειά που δεν θα ξαναπαρουσιαστούν για μεγάλο διάστημα, γι' αυτό προσπαθήστε μην τις χάσετε.
0: Στον Παρθένο, θα αποκτήσετε σήμερα εμπειρίες σχετικά με τις απολαύσεις των αισθήσεων. Μια ξεχωριστή εμπειρία θα σας απελευθερώσει από την αιμονή σας με την πεπατημένη.
1: Για τους ζυγούς, ένα αίσθημα οικονομίας και το ενδιαφέρον σας για την οικογενειακή ζωή σας ενεργοποιεί, ώστε να προγραμματίσετε πιο σωστά την καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις σας.
0: Στους Σκορπιούς, οτιδήποτε μονότονο σήμερα σας κουράζει, αφάνταστα. Θα προτιμήσετε να ασχοληθείτε με ενδιαφέροντα και χόμπι που θα σας ανεβάσουν τα ενεργειακά σας επίπεδα και θα σας χαρίσουν μεγάλη δημιουργικότητα.
1: Για τους τοξότες, οι διακυμάνσεις στα οικονομικά σας αγχώνουν και σας δημιουργούν στρες. Καλό είναι να ασχοληθείτε σοβαρά και μια και καλή με τις υποχρεώσεις σας για να βάλετε σειρά.
0: Στον εγώ καιρό, τα όνειρά σας διαψεύδονται και οι επιθυμίες σας πλέον δεν είναι προς επιπλήρωση. Η ψυχολογία σας πέφτει και νιώθετε ότι είστε εγκλωβισμένοι σε μια κατάσταση που δεν σας αρέσει καθόλου.
1: Υδροχόοι, το νου σας, ένα έντονο παρασκήνιο στον χώρο της δουλειάς θα σας φέρει ενώπιον κατηγοριών τη στιγμή που εσείς δεν έχετε την παραμικρή ευθύνη. Προκειμένου να βρεθείτε κατηγορούμενοι, περάστε στην αντεπίθεση.
0: Και τέλος, για τα ψαράκια, καλλιεργήστε τον εσωτερικό διάλογο. Αν θέλετε να μην παραπλανήσετε τον εαυτό σας με ιδέες που δεν έχουν καμιά υπόσταση, θα έλκετε τους άλλους γύρω σας και θα γίνετε πιο κοινωνικοί και πιο ευπρόσιτοι.
1: Τέλειο.

0: Αντώνης Ρέμος, εγώ είμαι εδώ στον Τραζίστορ και στα πρωινά τα Καρντάσια.
1: Τι ωραίος που είναι ο Ρέμος.
0: Έχει αλλάξει η εποχή, έχει έρθει για τα καλά το φθινόπωρο. Πρέπει να αλλάξει όμως και τη διάθεσή σου και στα Mosaic Store θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να δώσεις χρώμα και στήλ στο σπίτι σου. Βάζα, φωτιστικά, κορνίζες, κυροπήγια, ποτήρια, κούπες και αμέτρητες επιλογές σε σχέδια και χρώματα για να δημιουργήσεις τον χώρο που θέλεις. Ειδικά τώρα που λες για το Halloween,
1: τέλεια,
0: να πας έτσι, τίποτα σε πορτοκαλί κτλ.
1: Θέλω.
0: Mosaic Store Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως γωνία το ένα κατάστημα και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Εκεί πάμε για όλα.
1: Τέλεια, αγαπώ.
0: Σου είχα υποσχεθεί λοιπόν να σε πάω λίγο στην Μπεκατόρ και στο The Chase. Έγινε εκεί. Τώρα ντρέπομαι για αυτή τη λέξη, αλλά δεν είναι κακή λέξη με τον τρόπο που γράφεται.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μια πονηρή λέξη που.
1: Έλα, ρίχτηνα.
0: Η Μπεκατόρ κοκκίνησε, ρε παιδί μου, κομπλάρισε. Διάβασε την ερώτηση και ντρεπόταν να κοιτάξει το γεράκι, κατάλαβε.
1: Αυτή είναι ντροπαλή, έπρεπε να έχω εγώ την ερώτηση.
0: Η ερώτηση αφορούσε το ρήμα καβλώνω με όμικρον ωμέγα. Το λέω μια φορά, τώρα δεν το ξαναπώ. Όποιο το άκουσε, έτσι. Καβλώνω. Που συνεντάται στο έργο του Καζαντζάκη η Οδύσσια. Έτσι, μιλάμε τώρα για σοβαρά πράγματα.
1: Είναι αρχαία αυτά, δηλαδή.
0: Η Μαρία Μπεκατόρο, όπως όταν διαπίστωσε ότι η ερώτηση ήρθε, ξέρεις τώρα, είναι λίγο αμήχανο να το πεις αυτό, αλλά δεν είναι κακιά λέξη, επαναλαμβάνω. Η ερώτηση ήταν.
1: Τι σημαίνει.
0: Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει. Σημαίνει αργό, χτίζω ή μπαλώνω.
1: Κοίταξε, το αργό θα μπορούσε.
0: Αργή, αλλά άμα. Αλλά άμα μετά.
1: Αλλά μετά.
0: Μετά τι γίνεται.
1: Τι ήτανε, αργό, μπαλώνω.
0: Αργό, χτίζω και μπαλώνω. Ποια είναι η έννοια στο σύγγραμμα του Καζαντζάκη του καβνό.
1: Αφού το λέει ο Καζαντζάκης, εσύ τι ντρέπεσαι δηλαδή. Ο Καζαντζάκης μπορεί και ο Βαλισκιάς να
0: παγωνεύει. Στον αέρα, επειδή το λέμε και δεν λέμε πώς γράφεται, γιατί είναι άλλη γραφή του ενός με το άλλο, είναι με όμικρον ωμέγα. Τονίζω ότι δεν βρίζω, μην μας κόψετε στο εσουρού. Είναι ερώτηση για Καζαντζάκη.
1: Είναι ερώτηση, αυτούς γιατί δεν τους κόψατε.
0: Δηλαδή μην πληρώνουμε τζάμπα τώρα χωρίς λόγο. Τι πιστεύεις ότι σημαίνει εσύ.
1: Αργό.
0: Αργό.
1: Αργό.
0: Σωστό, αυτό είναι. Μπράβο. Όλα τα ξέρεις.
1: Την έχεις αυτήν την
0: έννοια.
1: Την κα μέσα σου.
0: Αργό σημαίνει. Αυτή ήταν η σου απάντηση. Νομίζω απάντησαν λάθος και οι δύο. Και ο παίχτης και το βουνό.
1: Άρε, φίλε, είμαι γεννημένη για τηλεπαιχνίδια. Τι, γιατί αυτό σημαίνει.
0: Αυτό σημαίνει. Αργό σημαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι εκεί. Τώρα δεν ξέρω πώς.
1: Ναι, κοίταξε, αυτά
0: αυτό
1: τα πράγματα θέλουν αργή κατάσταση, κατάλαβες.
0: Ναι, αυτό. Αργή.
1: Σιγά-σιγά.
0: Αργή, αλλά αποτελεσματική μετά. Αυτό θέλει. Θέλουμε το πάσο του.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε με Ηλία Φρετό,
0: Αυτό.
1: Να ρωτήσουμε και τον Ηλία, άμα ξέρει.
0: Καλά, τώρα τον Ηλία. Δηλαδή, θες να μας το κλείσει το τηλέφωνο κατευθείαν.

0: Ηλίας Βρετός, μάτια μου, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα, και τον καλημερίζουμε, είναι στη γραμμή μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, μάτια μου.
2: Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα στον τραζίστορ, καλημέρα στη Μάδα και τον Γιώργο τα φιλαράκια μου.
1: Τι κάνεις, πώς εξυπνήσαμε σήμερα?
2: Παιδιά, είμαι πάρα πολύ καλά. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα στην παρέα σας και συγκινημένος, θα μου επιτρέψετε να πω.
1: Ναι.
2: Διότι η Μάγδα επιστρέφει σήμερα μετά από μια. Μετά, κατά τη διάρκεια και μετά.
1: Σωστό.
2: Μια πολύ μεγάλη περιπέτεια υγείας που πέρασε και περνάει. Και θέλω να σου πω, Μάγδα.

0: βλέποντας τα βίντεο σου, ένιωθα όλη αυτή την περίοδο ότι ο Θεός είναι μαζί σου και ότι με έναν τρόπο μιλάει η πίστη σου μέσα από το στόμα σου. Και όταν αυτό συμβαίνει στους ανθρώπους, νομίζω ότι μόνο καλά μπορεί να πάει κάτι. Εγώ είμαι ένα ζωντανό παράδειγμα αυτής της κατάστασης.
1: Είσαι κι εσύ, πέρασες κι εσύ.
0: Αυτή είναι η ευχή μου και πραγματικά είμαι πολύ συγκινημένος που σήμερα στην πρώτη σου μέρα βγαίνω στον αέρα της εκπομπής σου και επειδή λένε ότι είμαι και γουρλής.
1: Άντε!
0: Θα ήθελα πάρα πολύ μετά από λίγο καιρό να μου το επαληθεύσεις και να μου πεις, Ηλία, τα πράγματα ήταν έτσι όπως τα έλεγες. Στο εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Και να περνάτε όμορφο, δεν θα το βαρύνω άλλο. Όχι, γιατί ξέρω ότι ο κόσμος θέλει να περάσει όμορφο με την παρέα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, με συγκίνησες, είναι η αλήθεια.
2: Ο Ηλίας Βρετός είναι νομίζω από τους λίγους τραγουδιστές, μπορεί και ο μοναδικός, που δεν χρειάζεται να κάνεις ερώτηση. Μιλάς, μπορούμε να σου πούμε, Ηλία, μίλα για τα επόμενα 10 λεπτά και να μιλάς και να έχεις να λες ωραία πράγματα. Είσαι ο μόνος από τους τραγουδιστές που παίρνουμε συνέντευξη που το έχεις τόσο άνετα.
0: Ναι, είναι το μόνο εύκολο για μένα.
1: Θα κάνουμε παιχνίδι, μίλα στα μάτια τα 3 λεπτά. Μπορείς.
0: Για μπορώ, αλλά δεν θα είναι πολύ κομψό ραδιοφωνικά, οπότε θα πάμε σαν διάλογο.
1: Λοιπόν, ωραία, ακούσαμε το Μάτια μου, το οποίο νομίζω ότι είναι από τις πιο ερωτικές σου μπαλάντες. Εμένα μου αρέσεις τις μπαλάντες, πολύ μου αρέσεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Και αυτό ήταν από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια εδώ στο Τρανζίστορ, αλλά τώρα μας το άλλαξες το... μας έβαλες πρόστιμα. Μας έχεις βάλει πρόστιμα. Ναι. Και έχω κλάψει με όλα τα βίντεο που έχεις κάνει, γιατί και εγώ βλέπω τα δικά σου τα βίντεο. Βάζεις προστήματα, μοιράζεις πρόστιμο παντού. Ή σου μοιράζουν μάλλον.
0: Καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη στη μουσική μου, στη διαχρονική στήριξη του Τρανζίστορ στη μουσική μου. Είναι μια σχέση έτσι που έχουμε επαγγελματική, θα έλεγα, αλλά είναι και σχέση καρδιάς και αγάπης.
1: Έτσι.
0: Εγώ έτσι νιώθω μαζί σας και το λέω πολύ ειλικρινά.
1: Μα και εμείς αγαπάμε.
0: Το ξέρω, Μάγδα μου, σε ευχαριστώ. Πέρασα λοιπόν περίπου ένα ημερολογιακό έτος, ναι, αφιερωμένο στις επανεκτελέσεις.
1: Mm-hmm.
0: Είχαμε αυτό το concept με τα medley, τα ερωτικά που έκανα στο YouTube.
1: Mm-hmm.
0: Το part 1 και το part 2, μέσα από το οποίο βγήκαν 4 πολύ μεγάλες επιτυχίες. Το τάχω βρει με τον εαυτό μου, το Μάτια μου, το Λάθος σου και το Πάρε να έχεις.
1: Mm-hmm.
0: Μετά από αυτό το τραγούδιο που ουσιαστικά ξανασυστήθηκαν με τη φωνή μου και αγαπήθηκαν πάρα πολύ από τον κόσμο, νιώσαμε την ανάγκη να παρουσιάζουμε κάτι τελείως καινούργιο και κάτι τελείως δικό μου.
1: Τέλεια.
0: Απλά μετά από όλη αυτή τη διαδικασία της επιτυχίας, γιατί όλο αυτό το πράγμα με τις επανεκτελέσεις είχε πολύ επιτυχία, έψαχνα πάρα πολύ με την εταιρεία μου, την Bunny Platinum, και με τους συνεργάτες μου, τι θα είναι το πρώτο τραγούδι που θα βγάλουμε.
1: Ναι.
0: Λέγαμε ότι θα έπρεπε να είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό, αντάξιο των επιτυχιών που έχουν προηγηθεί.
1: Mm-hmm.
0: Και με το που δημιουργήθηκε το πρόστιμο, μουσική έχει γράψει ο Γιάννης Ιερεμίας και στίχους ο Θοδωρής ο Μάκρας, ένα τραγούδι που ουσιαστικά ράφτηκε πάνω μου σαν κουστούμι.
1: Έχουμε αυτό ήθελα να πω, για σένα ήταν το τραγούδι.
0: Έχουμε φτιάξει μια πολύ δυνατή συνθετική και δημιουργική ομάδα με τον Γιάννη Ιερεμία και τον Θοδωρή τον Μάκρα.
1: Mm-hmm.
0: Εδώ και 2-3 μήνες είμαστε συνέχεια στο στούντιο, δοκιμάζουμε τραγούδια, γράφουμε για εμένα. Έχω μπει λίγο και εγώ σε κάποια τραγούδια στη διαδικασία της δημιουργίας.
1: Είναι η πρώτη φορά που...
0: Ναι, είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι και είμαι 18 χρόνια στο χώρο, έτσι. Είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι τόσο πολύ έντονα με τη δημιουργία του υλικού. Το πρόστιμο λοιπόν δημιουργήθηκε μέσα από μια ιδέα που είχε αρχικά ο Γιάννης ο Ιερεμίας, την πήρε ο Θοδωρής ο Μάκρας, έβαλα κι εγώ κάποιες πινελιές και τη φωνή μου, και είναι ένα τραγούδι που πριν καν κυκλοφορήσει είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση τόσο στα social media όσο και στις live εμφανίσεις που το αγαπούσε ήδη ο κόσμος. Τώρα που κυκλοφόρησε πραγματικά αυτό που ζω είναι μαγικό με αυτό το τραγούδι. έχει αυτό το παιχνιδιάρικο επίκαιρο στίχο με τα πρόστιμα, την τροχιά, το αλκοτέλ.
1: Μας έχουν τσακίσει στη Θεσσαλονίκη.
0: Αλλά το γεγονός ότι παραλληλίζονται τα συναισθήματα και τα πρόστιμα και οι παραβάσεις με τα συναισθήματα είναι αυτό που κάνει την όλη διαφορά στην κατάσταση, και χαίρομαι πάρα πολύ για την επιτυχία που γνωρίζει το τραγούδι και εύχομαι να φτάσει εκεί που το αξίζει.
1: Βέβαια. Να σε ρωτήσω κάτι. Σε μία σχέση, για ποιο λόγο θα έβαζες πρόστιμο?
0: Το τραγούδι μιλάει για το πρόστιμο της αγάπης, βεβαίως. Μια μεταφορική έννοια. Αλλά νομίζω ότι σε μια σχέση και σε οποιαδήποτε σχέση, όταν υπάρχει αγάπη, επειδή δεν υπάρχει μόνο αγάπη, υπάρχουν νεύρα, υπάρχουν τσακωμοί, υπάρχουν έντονες στιγμές, νομίζω ότι ουσιαστικά το πρόστιμο μεταφράζει όλες αυτές τις δυσκολίες που καλούμαστε να ξεπεράσουμε σε μια σχέση, γιατί Το πιο εύκολο είναι να τα παρατάμε και το πιο δύσκολο είναι κάθε φορά να πληρώνουμε, να μαθαίνουμε από τα λάθη.

0: και να πηγαίνουμε παρακάτω.
1: Έτσι.
2: Αλλά να πάμε και στα πιο σοβαρά τώρα, γιατί είδα στο post που ανεβάσατε πριν λίγες μέρες. Πρόστιμο της ζωής μας είναι καθοδόν. Το πρόστιμο της ζωής είναι καθοδόν και θα το πληρώνουμε για πάντα.
1: Τώρα... Όλα εκεί θα τα πληρώσεις.
2: Αυτό τι ευχάριστο νέο τώρα.
0: Ναι, πραγματικά.
2: Πώς νιώθεις?
0: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι με την Αναστασία. Είμαστε περίπου 8 χρόνια μαζί. Οπότε και 4 χρόνια και παντρεμένοι. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν κάτι που
2: το
0: θέλαμε πάρα πολύ, το προσπαθούσαμε. Φαίνεται ότι ο Θεός μας κάνει τη χάρη και σιγά σιγά μας το δίνει. Απλά επειδή ακόμα το παιδάκι δεν έχει έρθει στη ζωή, είμαστε πάρα πολύ
1: προσεκτικοί
0: στα λόγια μας.
2: Αν
0: θέλεις, είμαστε ακόμα προσεκτικοί και στη χαρά μας, γιατί θέλουμε να πάνε όλα καλά μέχρι τέλους. Κάνουμε το σταυρό μας, όλα
1: έχουν
0: εξελιχθεί μέχρι στιγμής πάρα πολύ καλά. Και ελπίζουμε σε λίγους μήνες να αγκαλιάσουμε το πρώτο μας παιδάκι, γιατί θα είναι κάτι που πραγματικά θα μας ολοκληρώσει και θα δώσει άλλη διάσταση
1: φυσικά
0: στις ζωές μας. Εσείς που είστε γονείς, νομίζω μπορείτε να το καταλάβετε καλύτερα από εμάς αυτό.
1: Εγώ το καταλαβαίνω 1000%. Εμένα το παιδί μου τώρα πέρασε στο πανεπιστήμιο, Ηλία.
0: Τα είδα.
2: Για να καταλάβεις, δηλαδή, μέχρι πέρσι πλήρωνε το πρόστιμο. Τώρα είναι κάπως, έγινε 18, κάτι έκοψε.
1: Τώρα κάτι κόπηκε.
0: Κάτι κόπηκε, ή μήπως έχει αυξηθεί κι άλλο το πρόστιμο και μετά ενίκαι.
1: Άστα, όχι, ευτυχώς εδώ πέρασε και γλιτώσαμε αυτά τα πρόστιμα. Λοιπόν, τι θα κάνεις τώρα,
0: Μέρη? Ξέρω, έχει πιάσει και δουλειά η κόρη.
1: Όλα τα ξέρεις. Και πού ξέρεις που έπιασε?
0: Σε παρακολουθώ, παιδί μου.
1: Που έπιασε, το Σάρκ πήγε.
0: Άξιο που είπε σε γνωστό μαγαζί, που δεν ξέρω θα το έλεγε και δημόσιο.
2: Εμείς τα λέμε, δεν είμαστε τέτοια εκπομπή.
0: Έλα μόνο μια οικογένεια.
1: Εσύ πού θα κάνεις τις εμφανίσεις σου, πού θα σε έχουμε?
0: Εγώ λοιπόν μετά από 4 συνεχόμενα χρόνια που βρισκόμουν καθημερινά σε μαγαζιά της Θεσσαλονίκης,
1: ναι,
0: φέτος λόγω εγκυμοσύνης αποφάσισα, παρότι είχαμε αρκετές προτάσεις από την αγαπημένη Θεσσαλονίκη και με πόνο καρδιάς, γιατί πραγματικά αγαπάω πολύ τη Θεσσαλονίκη, αποφασίσαμε να απέχουμε, αποφάσισα να απέχω για λίγο καιρό. Θέλω να μείνω κοντά στη γυναίκα μου σε όλο αυτό που περνάει. Οπότε οι εμφανίσεις φέτος θα με βρουν στο Ρεκανοπέδιο της Αττικής. Κάθε Πέμπτη έχουμε ξεκινήσει ήδη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τις εμφανίσεις μας στο Φόρτε, στο Κολονάκι, σε ένα πολύ διαφορετικό live όπου πραγματικά βιώνουμε πολύ μεγάλη επιτυχία και καταπληκτικές βραδιές. Έχουμε κάνει ήδη 2 Πέμπτες και έχει ξεκινήσει καταπληκτικά και η δεύτερη σεζόν.
1: Τέλεια.
0: Και από αυτή την Παρασκευή θα βρίσκομαι και στα βόρεια προάστια της Αθήνας, συγκεκριμένα στο Σαλέ στην Πολιτεία, σε ένα καταπληκτικό μαγαζί, σε μια καινούργια συνεργασία δικιά μου. Ξέρεις, όλη αυτή η στροφή που έχω κάνει στα μαγαζιά, έτσι, στο πιο νωρίς, το live γίνεται πιο νωρίς.
1: Για μας είναι ιδιαίτερη... αυτό.
0: Ναι, ναι. Και έχει μια... είναι έτσι πολύ ιδιαίτερα, μπασπετός, όλη αυτή η συνταγή των live. Είναι κάτι που δεν θυμίζει την κλασική παραδοσιακή συνταγή των μπουζουκιών. Μου έχει ταιριάξει πολύ και προσπαθώ να το ακολουθήσω.
1: Σ' αφήνουμε φέτος. Εντάξει, στο επιτρέπουμε να μην έρθεις φέτος.
2: Μπορεί να κατέβουμε εμείς μια βόλτα τώρα.
0: Θα χαρώ πάρα πολύ. Πέμπτες, Φόρτε, Παρασκευή, Σαλέ και το πρόστιμο να παίζει δυνατά, παιδιά.
2: Έτσι.
1: Μάλιστα, αφεντικό.
2: Ό,τι πείτε.
1: Λοιπόν, Ηλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Εγώ προσωπικά σε ευχαριστώ και λίγο παραπάνω για όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που μου είπες και με συγκίνησες.
0: Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου όλα να πάνε κατευχήν, να κάνουμε το σταυρό μας και να προχωράμε παρακάτω όλοι μας. Να πιστεύουμε και όλα θα πάνε καλύτερα.
1: Καλημέρα.
0: Εύχομαι
1: τα φιλιά μας.
0: Εύχομαι να απολαύσεις την επάνωδό σου και να συνεχίσετε να έχετε πάντα τους ακροατές στο πλευρό σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και την αγάπη μου.
2: Καλημέρα, Λιάν.
0: Καλημέρα.

0: Ωραίο ο Ηλίας ο Βρετός. Καλεσμένους να χαίρεσαι να τον έχεις. Δεν χρειάζεται ούτε καν ερώτηση να το κάνεις. Βγαίνει, τα λέει μόνος του, έχει μια ροή σωστή.
1: Αυτό.
0: Λες, Ηλία, έχουμε 10 λεπτά, πάρ' τα όλα δικά σου. Τέλος.
1: Πάρ' τα όλα δικά σου. Λοιπόν.
0: Ξεκούραστος καλεσμένος.
1: Καρτούλα ή μετρητά.
0: Τι εννοείς?
1: Για το πρόστιμο.
0: Με κάρτα.
1: Με κάρτα, παρακαλώ.
0: Ναι, να τα πληρώσω τώρα, να πληρώσω τα μισά. Αν πληρώσω τώρα, δεν θα πληρώσω τα μισά.
1: Έτσι γίνεται.
0: Στις κλήσεις και αυτά, να πληρώσεις νωρίς, δεν είναι.
1: Έτσι γίνεται.
0: Ναι, τώρα, σε παρακαλώ.
1: Αυτό
0: να πληρώσω.
1: Αυτό είναι το πρόστιμο του Ηλία Βρετού, το οποίο είναι και τραγούδι εβδομάδες και θέλω να το αγαπήσετε πολύ. Γιατί είχε καιρό να βγάλει έτσι, τέτοια ρουμπίτσα. Πώς να το πω, ρούμπα, δεν είναι, τι είναι. Ναι, έτσι, ναι. Πιο χαρούμενο τέλος πάντων. Είχε καιρό να βγάλει ο Ηλίας Βρετός τέτοιο τραγούδι και αγαπήστε το.
0: Και πρέπει να φύγουμε γρήγορα για να έρθει η Αντιγόνη τώρα στην ώρα της επέστρεψε αυτή.
1: Έτσι, άντε το κορίτσι επέστρεψε, ντύθηκε, βάφτηκε, γιατί τις άλλες μέρες λέει πολύ ζόρι το πρωινό.
0: 11 με 2 θα είναι η Αντιγόνη, αμέσως μετά η Γεωργία Γεωργιάδου, κανονικά το πρόγραμμα του Τρανζίστορ 100,3 από
1: επιστρέψαμε,
0: σήμερα.
1: Επιστρέψαμε, γιατί σας τα χάλασα λίγο, τα λέμε αύριο.
0: Άντε καλημέρα.
2: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Όταν το διάβασμα σημαίνει κρυφτό κάτω από το κρεβάτι, ψυχραιμία αγωνής. Στο Action Camara η μελέτη του δημοτικού γίνεται οργανωμένα, ευχάριστα και χωρίς διαπραγματεύσεις. Τα απογεύματα στο σπίτι γίνονται απόλαυση.
4: Action Camara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310

0: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
1: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου. Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic
2: Stores. Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Καλημερούδια σας, τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Καλά, μεγάλη συγκίνηση παιδιά, επιστροφή εδώ στο πρόγραμμά μας, αυτό που αγαπάμε. Τριωράκι λοιπόν, 11 με 2, Αντιγόνη Σπανού στη θέση μου. Πέρασαν 3 εβδομάδες, ήμασταν παρέα με τον Γιώργο τον Βελιτσιάη. Τώρα όμως γύρισε και το Μαγδούλη και εμείς επιστρέψαμε εδώ στο παρεάκι μας, το πρωινό μεσημεριανό, πάντα στον τρανζίστορα 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Θέλω να μείνεις εδώ, ακολουθούν 3 ώρες τις οποίες θα περάσουμε καταπληκτικά και ξεκινάμε αμέσως. Σε λίγο σου φέρνω Κέρι Ελληνίδου, Γιώργο Μαζονάκη. Τώρα όμως φύγαμε να ξεκινήσουμε. Με Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα. Εσύ φυσικά θέλεις να περάσεις καλά. Γι' αυτό θα μείνεις και εδώ. Φύγαμε λοιπόν και δυνάμωσε και ένταση.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ήταν η Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου λοιπόν εδώ στο τρανζίστορ σου 100,3 με τα ελληνικά σου και τα αγαπημένα σου. 12 ακριβώς λεπτά μετά τις 11. Κάποιοι είμαστε στο δεύτερο καφέ, κάποιοι στον τρίτο, κάποιοι στον πρώτο. Δεν ξέρω, στείλτε μου να δω πού ακριβώς βρίσκεστε και φύγαμε για Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Για ποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει.

0: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Σε θέλω πιο πολύ. Κι ας κάνεις πως δεν θέλεις, ταιριάζουμε γιατί σε ξέρω και με ξέρεις.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Υπέροχο απόν. Και εγώ με λοιπόν στον τρανζίστορ 100,3. Θα πούμε σε λίγο και για τον απόν και για το voice που είδαμε όλοι και κλάψαμε το Σάββατο. Τώρα όμως θα σας πάω στον καιρό, ο οποίος μας κάνει ακόμη και χαμογελάμε. Είναι αυτό που λέμε ωριακά. Λίγο ήλιος με δόντια, έτσι το ζούμε από τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία ακόμη βρίσκεται σχετικά χαμηλά για την ώρα, στους 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσουμε μόλις μέχρι τους 24, υγρασία στο 60%, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Φυσικά δεν θέλω να ξεχνάμε και τις καλημέρες μας. Είμαι εδώ και περιμένω τα πρώτα σας μηνύματα. 693-693-1003. Εννοείται στο Viber να δω έτσι ποιοι έχετε καταφτάσει να πάρω τις παρουσίες, παύλα, απουσίες. Μείνετε εδώ, γιατί σε λίγο φέρνω και την απόλυτη τη δική μας αναβίση. Δέσποινα Βανδύ, τώρα όμως Ελένη Κοκκίνου, τι σου χρωστάω.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Δώστο, Ανούλα μου, δώστο. Άννα Βύση, λοιπόν, και Σάντρε εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Και φυσικά θα πάμε στην εθνική μας, γιατί χθες, παιδιά, τα δώσαμε όλα. Ακόμη κι εγώ που το έχω παραδεχτεί ολίγες φορές ότι από τα αθλητικά δεν σκαμπάζω, αυτό το κατάλαβα. 0-0, και οκ, μπορεί γκολ να μην μπήκε, αλλά το λέμε και νίκη. Γιατί, παιδιά, παραμένουμε ψηλά, εννοείται, στους καταλόγους. 8 βαθμούς για την Ελλάδα, 8 βαθμούς και για την Ολλανδία. Και συνεχίζουμε με το επόμενο ματς, το τεράστιο, το πολύ δυνατό, αυτό που περιμένουμε στις 13 του Νοέμβρη με την Ολλανδία. Θα είναι φυσικά ντέρμπι κορυφής και εμείς ευχόμαστε τα καλύτερα. Φαίνεται, παιδιά, πως η εθνική μας είναι πλέον στα καλύτερά της και συγχαρητήρια πάρα πολλά στα παιδιά. Τώρα θα σας πάω και στον Ηρακλή Μπασκετάκι, όπου έγινε ένας χαμός χθες. Εδώ έχω τη Ζουλιδάρα δίπλα μου. Ζει το κραυγάζει έτσι όσο μπορεί. Την έχω ακριβώς δίπλα. Γιατί, παιδιά, εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο τμήμα marketing αυτής της ομάδας και κάποιος, τέλος πάντων, να τους δώσει και μία αύξηση, γιατί εμφανίστηκε η νέα μασκότ, η Γριά Χάιδο. Φυσικά, εννοείται, εμπνευσμένη και επηρεασμένη απόλυτα από την πλέον γνωστή φιλάθλο σε όλους μας του Ηρακλή, την κυρία Χάιδο, η οποία είναι πάντα εκεί στους αγώνες να ζει το κραυγάσι με τους αγαπημένους της αθλητές. Παιδιά, ήταν καταπληκτική εμφάνιση και πραγματικά έχουν γίνει viral όλα τα βιντεάκια. Σε λίγο έρχεται και Σάκης Ρουβάς, Κατερίνα Λιόλιου, τώρα όμως Χριστίνα Σάλτη, παράλληλη αγάπη στη συνείδηση μου αγκάθι.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Ζάκη μου, Σάκη Ρουβά. Νάτο στην παρέα μα. Όλα γύρω σου γυρίζουν στον τρανζίστορα 100,3 σε αυτό το πρωινό τη Δευτέρα. Λοιπόν, 5 του Οκτώβρη, πρώτη ολόκληρη εβδομάδα που ανήκει στον Οκτώβρη. Δεν θέλω να ξεχνιέστε, αυτό ο μήνα δεν έχει μη, παιδιά. Λοιπόν, 45 λεπτά μετά τι 11, διαβάζω έτσι μία ακόμα είδηση σχετικά με τα αθλητικά, η οποία μα χαροποιεί κάπω. Βέβαια, τώρα θα μου πει γιατί το λε αυτό. Κοιτάξτε, ο Ντουμπλάντη θα αποφάσισε πω θα παραμείνει εκτό από τα αγωνίσματα του κλειστού στίβου για όλο το 2027. Αυτό σημαίνει τώρα, επειδή ήμασταν πάντα στην κόντρα, στον πόντο δηλαδή, με τον δικό μας τον Μανόλο, Εμμανουήλ Καραλή, θεωρώ πως αυτό θα μας δώσει, ρε παιδί μου, ένα προβάδισμα να δείξουμε ακόμα κάτι παραπάνω. Σαφέστατα, ο Ντουμπλάντης λέει: σταματάω για το 2027, γιατί θέλω να ξεκουραστώ και να προετοιμαστώ για τη σεζόν ανοιχτού στίβου, στοχεύοντας σε νέα ρεκόρ. Δηλαδή, πού ακριβώς θέλει να φτάσει, στα 7 μέτρα. Το ευχόμαστε, αν μπορεί να τα φτάσει. Μέχρι τότε όμως, μπορεί να έχει κατακτήσει αυτή τη θέση ο Μανόλο μας. Λοιπόν, δεν πας πουθενά. Φύγαμε μαζί για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ λίγο με Χρήστο Μάστορα, Πέτρο Ιακωβίδη και Γιώργο Σαμπάνη εδώ στον τρανζίστορ σου.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Να σε πάω λίγο στην Μπεκατόρ και στο The Chase. Έγινε εκεί, τώρα ντρέπομαι για αυτή τη λέξη, αλλά δεν είναι κακή λέξη με τον τρόπο που γράφεται. Η ερώτηση αφορούσε το ρήμα καβλώνω με όμικρον ωμέγα, που συνεντάται στο έργο του Καζαντζάκη, η Οδύσσια. Η ερώτηση ήταν, τι σημαίνει αυτό, αργό, χτίζω ή μπαλώνω?
3: Κοίταξε, το αργό θα μπορούσε.
2: Αργή αλάμα. Αλάμα μετά,
3: μετά
2: τι γίνεται? Τι πιστεύεις ότι σημαίνει εσύ?
3: Αργό.
2: Σωστό αυτό είναι, μπράβο. Όλα τα ξέρεις.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά. Είμαι AI.
4: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
5: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
4: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
8: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
7: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
8: Γίγαλε! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
9: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
10: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
1: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
11: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματά.

0: σταματάει ποτέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
1: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρες της μπίρας. Τέσσερις ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Δέτκελ Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουτέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγκρος του Μωριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιών μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
2: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
3: Γυμνάσιο. Εξισώσεις με αγνώστους, χημεία, άγνωστα αρχαία και στο δωμάτιο του εφήβου ένας άγνωστος που λέει «Τα ξέρω όλα, άσε με». Ώρα να ανέβει level χωρίς άγχος. Στο Action Camara χτίζουμε πρόγραμμα, βάσεις και αυτοπεποίθηση για να γίνει κορυφή παιχνιδάκι.
4: Action Camara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518.
5: Action Camara και το διάβασμα χαρά μας.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτο κιόλας λεπτό μετά τις 12 και πόσο γρήγορα περνάει η ώρα. Η δεύτερη μας ώρα λοιπόν μόλις ξεκίνησε εδώ στον Τρανζίστορα 100,3 σε αυτό το πρωινό της Δευτέρας, πρωινό μεσημεριανό βασικά πλέον. Και φυσικά καλή εβδομάδα σε όλους. Αντιγόνη Σπανού εδώ στο μικρόφωνο και στην παρέα σου με την καλύτερη διάθεση. Εννοείται με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα και εύχομαι φυσικά να είσαι και εσύ εδώ στην παρέα. Σε λίγο καταφθάνει και Γιώργος Κοκοσέος, Χρήστος Οντικάη, τώρα όμως Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια εδώ στον Τρανζίστορ σου 100,3.

Υπέροχος, φανταστικός Γιώργος Κοκοσέος και η Σανόντρα λοιπόν εδώ στον Τρανζίστορ και ήρθε η ώρα να ανταποδώσω τις πρώτες καλημέρες της ημέρας. Θέλω τα φιλιά μου λοιπόν στον αγαπημένο μου τον Θοδωρή, ο οποίος είναι εδώ φυσικά έτσι πάντα με τα καλά του τα λόγια, στην Αλίκη, στη Δήμητρα, στην Ιφηγένεια, στο Λευτέρη, στη Μαρία, στον Νίκο, στο Γιώργο και στην Ατάσα, οι οποίοι έχουν στείλει τα μηνύματά τους και φυσικά αν είσαι κάπου και εσύ εκεί έξω, στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και μας ακούς αυτή τη στιγμή, περιμένω και τη δική σου καλημέρα. 693-693-1003 και φύγαμε για Νίκο Βέρτη. Μου έλειψες πολύ.

πάντα υπέροχο, είτε ραδιοφωνικά είτε στα live του. Θοδωρή Φέρη, σκοτεινέ μου έρωτα, εδώ στο Τρανζίστορ 100,3, 24 πρώτα λεπτά μετά τις 12. Και είμαι σίγουρη πραγματικά πως όσοι ήμασταν μέσα στο σπίτι μας Σάββατο βράδυ, ήμασταν μπροστά από το Voice, από το, αυτό το υπέροχο επεισόδιο, ειδικά και εξαιρετικά αφιερωμένο στο Γιώργο Μαζωνάκη. Παιδιά, δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπο που είδε αυτό το επεισόδιο το Σάββατο και δεν έκλαψε, ειλικρινά. Εκεί φυσικά είδαμε όλου του κριτέ. Ήταν κλειστό προ το κοινό το συγκεκριμένο επεισόδιο. Έλενα Παπαρίζου λοιπόν, Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Καπουτζίδης, εξαιρετικά πραγματικά συγκινημένοι όλοι, Πάνος Μουζουράκης και φυσικά η Πάολα, την οποία καλωσόρισαν και στην παρέα. Θα λάβει λοιπόν την καρέκλα τη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη και κάτι μου λέει πως πραγματικά δεν θα μπορούσαν να βρουν άνθρωπο να ταιριάξει καλύτερα στην καλλιτεχνική κατεύθυνση που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά ήταν και αγαπημένοι μεταξύ τους όπως γνωρίζουμε. Φυσικά είδαμε και άλλους καλλιτέχνες πάνω στη σκηνή να τον τιμούν με τα τραγούδια του, Κατερίνα Στανίση, Πίτσα Παπαδοπούλου, Στέλιος Διονυσίου, Νίκος Βουρλιώτης, η Ανλιός, ο Νίβο, αλλά και ο Απόν ήταν εκεί. Με τον Γιώργο Μαζωνάκη είχαν κάνει κιόλα ένα live, αν δεν κάνω λάθος, επί σκηνή στο Voice. Επομένως, μας μάγεψαν όλους. Τώρα, φυσικά, μένουμε να διαβάζουμε και να ενημερωνόμαστε για τις νέες εξελίξεις σχετικά με την υπόθεσή του, οι οποίες αυτή την εβδομάδα, πιστέψτε με, θα είναι καταιγιστικές. Ήδη έχουν βγει κάποια καινούργια ευρήματα στο φως και αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και ποιο δρόμο θα ακολουθήσει η δικαιοσύνη.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Γυαλινή εσύ, κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες τα φώτα, έσπασε η ζωή.

0: 101,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
1: Τρανζίστορ 100,3.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά, πάντα μαγικά με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Θα μας ξυπνάει πάντα κάτι από την εφηβεία μας. Εδώ φυσικά στο Τρανζίστορα 100,3 και θα παραμείνουμε στην τηλεόραση, η οποία θεωρώ ότι φέτος έχει δώσει βάση, παιδιά, στις ενημερωτικές εκπομπές αλλά και στα καινούργια σύριαλ. Έχουμε λοιπόν νέες πρεμιέρες και σήμερα. Ξεκινάμε με την ΕΡΤ, η οποία κάνει πρεμιέρα με Μυθοπλασία στις 7 το απόγευμα και με την σειρά Οι Κουτσουπιές. Θα είναι λοιπόν μία κομική σειρά με ένα μικρό ορεινό χωριό, το οποίο αρνείται να διαγραφεί από το χάρτη. Όπως καταλαβαίνετε, οι συγχωριανοί και ευτράπελα θα πηγαίνουν παρέα. Πρεμιέρα λοιπόν και στον Α σήμερα στις 10 το βράδυ με τις κόρες της Αρετής, δεύτερη καινούργια σειρά για αυτή τη σεζόν, με διπλό επεισόδιο, στους πρωταγωνιστικούς ρόλους Μαριάννα του Μασάτου, Γιάννης Περλέγκας, Δημήτρης Ξανθόπουλος και πολλοί άλλοι αγαπημένοι. Σε λίγο Κωνσταντίνος Αργυρός, τώρα Νίκος Οικονομόπουλος. Καλή καρδιά.
1: Εξίσωση ζωής είναι νοσταλγία.

0: Βόνη και Ελένη Φουρέιρα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 και το αφιερώνω σε όλους τους δρόμους που έχει η πόλη μας. Γιατί αυτή τη στιγμή, παιδιά, η κατάσταση στους δρόμους της πόλης είναι πραγματικά καταπληκτική. Ο περιφερειακός καταπράσινος, όπως και το κέντρο. Ο Κωνσταντίνου Καραμαλή, ελάχιστες καθυστερήσεις μόνο στα φανάρια μεταξύ Βούλγαρη και Μπότσαρη. Αλλά το λες πραγματικά και ένα όνειρο. Η θερμοκρασία λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει μία βρίσκεται στους 21 βαθμούς Κελσίου στην πόλη μας. Και φυσικά συνεχίζουμε υπέροχα. Αντιγόνη Σπανού εδώ στην παρέα σου. Δεν θέλω να πας πουθενά. Πάμε να ακούσουμε ποιο είναι το νέο τραγούδι της εβδομάδας για αυτές τις μέρες που μας έρχονται από τη Μάγδα Ζουλίδου εδώ στον Τρανζίστορ. Και φυσικά μένεις εδώ. Επιστρέφω σε λίγο για την τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί με τα καλύτερα.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Ηλία Βρετού, Πρόστιμο.
2: Είμαι ο Ηλίας Βρετός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: τρανζίστο και εσύ με τρανζίστο.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Επιστρέφουμε για τρίτο 60 λεπτό.
3: Και η ώρα πήγε 9. Είναι εκεί το μαράκι και κάνει το σουσού της με το αίσθημα. Ξεκινάει αυτός, παίζει τη φλογέρα. Άντε πάλι με τη φλογέρα, λέει. Κάθε φορά που κάνουμε σεξ θα ίδια, ας την επιτέλους. Δεν μπορώ, μαράκι μου, είμαι φλογερός εραστής.
2: Θέλω να μου πεις βιβλίο για εκείνη τους εραστές.
3: Του εραστή γίνεται σήμερα.
2: Βέβαια. Που είναι δηλαδή συνεχώς, ξέρεις, από εδώ και από εκεί. Το έχεις?
3: Όχι.
2: Κάμα, σούρτα, φέρτα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Στις 4 μελέτη, στις 6 αγγλικά, στις 7 ταξί για τον μπαμπά, μήπως καταντήσατε προσωπικό σοφέρ. Στην Action Gamara κάνουμε το απόλυτο κόμπο. Καθημερινό διάβασμα και αγγλικά μαζί σε ένα πρόγραμμα σωτηρία και με τιμές που χαμογελά το πορτοφόλι σας.
7: Action Gamara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518. Action Gamara,
8: και το διάβασμα χαρά μας.
9: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η φρουλίτα. Μαρμελάδες φρουλίτα, με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Λίγο άργησα. Τέσσερα μόνο λεπτάκια. Τέσσερα λεπτά λοιπόν μετά τη μία το μεσημέρι εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Και φυσικά καλή εβδομάδα σε όλους. Την καλησπέρα μου σε σένα που συντονίστηκες τώρα, γιατί κάλλιο αργά παρά ποτέ. Αντιγόνης Πανού εδώ στο μικρόφωνο και στην παρέα σου για ένα τελευταίο 60 λεπτό. Πάντα με τα καλύτερα και φυσικά με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Δεν θέλω να πας πουθενά. Σε λίγο έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος. Μηνώ τώρα όμως. Ξεκινάω δυναμικά με την αγαπημένη, απίστευτη, απόλυτη Άννα Βύση λοιπόν και Αιγαίο εδώ στο Τρανζίστορ 100,3.

όπου και αν πας λοιπόν, όπως λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος, εδώ θέλουμε να είσαι συντονισμένος στον τρανζίστορ 100,3, γιατί είναι η αλήθεια πως μπορείς να έχεις και την εφαρμογή μας όπου και αν βρίσκεσαι στο κινητό σου, με για iOS, για Android, για ό,τι αγαπάς εσύ. Μπορείς να συντονίζεσαι μέσω του τρανζίστορ 1003.gr, γενικώς τα ελληνικά σου και τα αγαπημένα σου ταξιδεύουν παντού όπου και αν βρίσκεσαι. Φύγαμε τώρα για στα Βέντο και η Διαδάμου στο γιατρό.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Κατερίνα Λιολιουτόβαλε, λοιπόν, στο τρανζίστορ 100,3. Το αφιερώνω και στέλνω και τα φιλιά μου ταυτόχρονα στο Μιχάλη, ο οποίος είναι εδώ, έστειλε την καλησπέρα του και μάλιστα μας ακούει από την όμορφη Αλεξανδρούπολη. Τα φιλιά μας, λοιπόν, και στην Αλεξανδρούπολη και στο Μιχάλη. Και τώρα σας πάω στα καλά νέα της ημέρας, γιατί εγώ αυτή την είδηση την είδα και πολύ θετικά. Έρχεται, λοιπόν, μία αλλαγή σχετικά με τα social media και την χρήση τους από τους ανήλικους από την 1η του Γενάρη 2027. Λοιπόν, παιδιά, σταματάει η χρήση από 15 ετών και κάτω. Απαγορεύεται, λοιπόν, η πρόσβαση σε social media όπως είναι η εφαρμογή του Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat και χωρίς γονική συνένεση. Τι σημαίνει αυτό? Ακόμα και αν με κάποιο τρόπο οι γονείς θέλουν να συμφωνήσουν σε αυτό, δεν θα μπορούν ούτε με τη συγκατάθεση γονέα. Τώρα, βέβαια, ορθά θα έρθεις και θα πεις πώς θα ελέγχουν όντως την ηλικία, θα μπορούν να βάλουν ψεύτικη. Η ταυτοποίηση, λοιπόν, της ηλικίας των χρηστών θα γίνεται ψηφιακά και αυτόματα μέσω του Kids Wallet στο gov.gr, ώστε οι πλατφόρμες να είναι υποχρεωμένες ουσιαστικά να εφαρμόζουν αυτό το τεχνικό μπλόκο. Τώρα σκέφτονται, βέβαια, αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή, κάποιες ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με την ηλικία 13-15, ίσως αρχίζουν δηλαδή λίγο να το μαλακώνουν. Εύχομαι όμως όχι, παιδιά, είμαι της άποψης πως τόσο νωρίς δεν χρειάζεται η χρήση των social media. Και επίσης, αν δω ακόμα ένα Get Ready With Me για να πάω στο σχολείο σε παιδιά του γυμνασίου, θα τραβήξω τα μαλλιά μου. Νομίζω πως ίσως είναι και η πρώτη έτσι αλλαγή που μας βρίσκει όλους σύμφωνους. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος εκεί έξω να υποστηρίζει τη χρήση των social σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Παρ' όλα αυτά, στείλτε ένα μήνυμα στο Viber να μου πείτε είστε υπέρ ή όχι. Φύγαμε για Λένη Φουρέιρα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο σαν ακούω.

37 ολόκληρα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι, μετά το μία το μεσημέρι τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Αχ, καρδιά μου, λοιπόν, εδώ στο Τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά και τα αγαπημένα σου και φυσικά και τα μηνύματά σα. Γιατί συζητάμε καθημερινά, είτε στέλνετε τι καλημέρε σα, τα νέα σα και ό,τι άλλο θέλετε εσεί. Τώρα, α πούμε, στέλνω τα φιλιά μου στη Γλυκερία, η οποία δίνει ψήφο εμπιστοσύνη σε αυτό το μέτρο το οποίο θέλουμε να περάσει από την 1η του Γενάρη 2027, το οποίο το συζητούσαμε πριν από λίγο σχετικά με τη χρήση των social media στου ανήλικου κάτω των 15 ετών και λέει φυσικά και όχι, κάτω από τα 15 δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούν τίποτα. Είναι καλό που γίνεται αυτό, ευτυχώς κιόλας. Όντες, λέει, μηχανικός υπολογιστών και πληροφορικής, γνωρίζω. Παιδιά, πραγματικά δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο και πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό. Και ευχόμαστε κιόλας να με μείνει στα λόγια, έτσι. Γιατί ακούγεται όντως πολύ ωραίο, πολύ στημένο, αλλά καθότι στην Ελλάδα λίγο αργούμε να τα βάλουμε σε εφαρμογή τα πράγματα, ευχόμαστε να γίνει σωστά και στην ώρα του, όπως λένε. Σε λίγο καταφθάνει Νίκος Απέργης. Ζαφ, τώρα όμως, λίγο πριν φτάσουμε 2 το μεσημέρι και λίγο πριν σας χαιρετήσω, φύγαμε για Μιχάλη Χατζηγιάννη, Σαϊτιά, εδώ στο Τρανζίστορ με την Αντιγόνη Σπανού μαζί σου.

0: Νίκος απέργησε αυτά τα χίλια εδώ στο τρανζίστορ 100,3 για να σας χαιρετήσω για σήμερα. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού. Ήμασταν λοιπόν από σήμερα ξανά εδώ στη θέση μας, την ώρα μας, από τις 11. Όπως φυσικά θα είμαστε και αύριο για το γνωστό μας υπέροχο τριωράκι 11 με 2. Τώρα φυσικά δεν πάτε πουθενά. Ακολουθεί η Γεωργία Γεωργιάδου μέχρι και τις 5 το απόγευμα, ενώ 6 ώρα καταφθάνει Daily Couscous. Ο Παναγιώτης Σίμος και η Ελένη Williams θα είναι στην παρέα σας φυσικά πάντα με τα καλύτερα, όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Ό,τι και να κάνετε, να παραμείνετε συντονισμένοι εδώ και από εμένα φιλιά πολλά σε όλους. Bye bye.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3. Νούμερο 3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Να σε πάω λίγο στην Μπεκατόρ και στο The Chase. Έγινε εκεί και τώρα ντρέπομαι για αυτή τη λέξη, αλλά δεν είναι κακή λέξη με τον τρόπο που γράφεται. Η ερώτηση αφορούσε το ρήμα καβλώνω με όμικρον ωμέγα, που συνεντάται στο έργο του Καζαντζάκη η Οδύσσια. Η ερώτηση ήταν τι σημαίνει αυτό, αργό, χτίζω ή μπαλώνω.
2: Κοίταξε, το αργό θα μπορούσε

0: Αργή, αλλά άμα. Αλλά άμα. Μετά,
1: αλλά ναι,
0: μετά. Ναι, μετά τι γίνεται. Τι πιστεύεις ότι σημαίνει εσύ?
1: Αργό.
0: Σωστό, αυτό είναι. Μπράβο. Α, όλα τα ξέρεις.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Όταν το διάβασμα σημαίνει κρυφτό κάτω από το κρεβάτι, ψυχραιμία γονείς. Στο Action Καμάρα η μελέτη του δημοτικού γίνεται οργανωμένα, ευχάριστα και χωρίς διαπραγματεύσεις. Τα απογεύματα στο σπίτι γίνονται απόλαυση.
8: Action Καμάρα, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518. Action Καμάρα.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Έτσι.
1: Και τώρα η Γεωργία Γεωργιάδου παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Πολύ πολύ καλησπέρα στο παρεάκι μου το υπέροχο τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. 2 η ώρα και 2 πρώτα λεπτά και μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί 1 τρίωρο και όχι 4 ωρο, γιατί επέστρεψε η Μάγδα Ζουλίδου από τα πρωινά Καρντάσια. Ελπίζω να το χάρηκατε το Μαγδουλίνι. Έχουμε πολλά να πούμε εμείς στη συνέχεια, οπότε ξεκινάω πολύ πολύ γρήγορα με Νατάσα Θεοδωρίδου, Άννα Βύση και Πάνο Κιάμου. Προς το παρόν, Φορτηγό έρχεται και τα σαρώνει όλα. Παίζει δυνατά και εμείς απολαμβάνουμε παρέα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Μπορώ κι εγώ, μπορείς κι εσύ, Ελένη Φουρίρε και Χρήστος Μάστορας εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Τι μου κάνετε, ρε παιδιά, πώς είστε, πώς πέρασε το σουκού? Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο 693-693-1003, εκεί που τα μοιραζόμαστε όλα. Καλησπέρες, αφιερώσεις ή ό,τι εσύ θέλεις να μοιραστείς μαζί μου. Καφεδάκι δεν ήπια, αλλά νομίζω σήμερα δεν θα πιω, παιδιά. Το στομάχι μου πολύ άσχημα, κάπως. Κάπως άσχημα ξύπνησα, δεν ξέρω. Μήπως έχω μάτι, μήπως να ρίξετε ένα ξεμάτιασμα, να βρίσκετε τουλάχιστον. Εν πάση περιπτώσει, τα λέμε σε λίγο γιατί έρχεται Κατερίνα Λιόλιου. Θυμίζεις κάτι?

Τίποτα να μην μείνει, Αναστασία, και σπάστε τα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 έως και τις 5. Επιστρέψαμε κανονικά στο τριωράκι μας. Ελπίζω να μου είστε καλά. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο 693-693-1003. Ή μήπως σας σκέπασε το πάπλωμα λίγο παραπάνω, γιατί Δευτέρα τώρα καταλαβαίνετε. 5 Οκτώβρη. Πότε μπήκαμε, ρε παιδιά? 5 του μηνός, 25 βαθμοί Κελσίου, τουλάχιστον έχει ωραία θερμοκρασία. Αντώνης Ρέμος τώρα και πάμε επιστροφή στα 90's. Είναι το κέρμα.

Ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: όνειρο θα είναι ξανά. Θοδωρή, φέρει εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτη στην παρέα σα. Καλή εβδομάδα για ακόμα μια φορά. Είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Και φυσικά πίνουμε το μεσημεριανό μας καφεδάκι παρέα. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας αφιερώσεις και καλησπέρες. Έχουμε επίσης ακόμα πολλά να πούμε και άλλα τόσα να ακούσουμε. Και τι δεν έχω για τη συνέχεια. Νίκο Οικονομόπουλο, Κατερίνα Λιόλιου, Πέτρο Ιακοβίδη, Άννα Βύση. Τα πάντα όλα έχω. Πάω τώρα σε ένα break πολύ πολύ μικρό και επιστρέφω με ελληνικά και αγαπημένα. Πού αλλού.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Επιστρέφουμε για τρίτο 60 λεπτό.
3: Και η ώρα πηγαινιά. Είναι εκεί το μαράκι και κάνει το σουσού της με το αίσθημα. Ξεκινάει αυτός, παίζει τη φλογέρα. Άντε πάλι με τη φλογέρα, λέει. Κάθε φορά που κάνουμε σεξ, θα ίδια άστην επιτέλους. Δεν μπορώ, μαράκι μου, είμαι φλογερός εραστής.
2: Θέλω να μου πεις βιβλίο για ακίνητους εραστές.
3: Του εραστή γίνεται σήμερα.
2: Βέβαια. Που είναι δηλαδή συνεχώς, ξέρεις. Από εδώ και από εκεί. Το έχεις.
3: Όχι.
2: Κάμα, σούρτα, φέρτα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλιμάνη, Eden.
5: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Η Ιουλία Καλιμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλιμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
6: Σε συζητάν δικό.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Γυμνάσιο. Εξισώσεις με αγνώστους, χημεία, άγνωστα αρχαία και στο δωμάτιο του εφήβου ένας άγνωστος που λέει «Τα ξέρω όλα, άσε με». Ώρα να ανέβει level χωρίς άγχος. Στο Action Camara χτίζουμε πρόγραμμα, βάσεις και αυτοπεποίθηση για να γίνει κορυφή παιχνιδάκι.
9: Action Camara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518.
10: Action Camara, και το διάβασμα χαρά μας.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Ακούσαμε και την Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Χρόνια πολλά σε όσους λένε ψεματάκια. Να τους χαιρόμαστε, γιατί είναι και πολύ παναθεμάτους. Λοιπόν, στη συνέχεια έχω να μοιραστώ πάρα πολλά μαζί σας και για Αθηνά Οικονομάκου έχουμε να πούμε, διότι έδωσε μια συνέντευξη στο κορίτσι και κατακεράβνωσε γνωστούς και αγνώστους. Πέτρος Ακοβίδης τώρα, Άννα Βύση και Ρία Ελληνίδου. Προς το παρόν, έτσι έχει μάθει, παίζει δυνατά και εμείς απολαμβάνουμε παρέα.

0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε και Ρία Ελληνίδα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Έρχεται τώρα Κωνσταντίνος Αργυρός και είναι που ακόμα σ' αγαπώ, δικό μου αγαπημένο παίζει δυνατά.
1: Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει.

Σε θέλω πάρα φορά και Νίκος Μακρόπουλος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Άστραψε τώρα η Αθηνά Οικονομάκου, διότι βγήκε καλεσμένη σε μια εκπομπή και είπε ότι εγώ δεν παίρνω ούτε ένα ευρώ διατροφή από το σύζυγό μου. Έχουμε τη συνυπημέλεια, οπότε όλα τα έξοδα των παιδιών μας και των δύο είναι εξημισίας. Οπότε εγώ δεν στηρίζομαι και ούτε στηρίχτηκα ποτέ οικονομικά σε κάποιον άντρα. Ακόμα και με τον Μπρούνο έχουμε κοινό ταμείο και όσο συνεισφέρει ο ένας, συνεισφέρει και ο άλλος. Και είμαι περήφανη, λέει, για τον εαυτό μου. Και εμείς για σένα, κορίτσια, να τα ακούτε. Αυτά είναι μαθήματα ζωής.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα.

Εισιτήριο 1, το παίρνουμε και φεύγουμε μακριά. Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας μέχρι και τις 5. Είμαστε στα μισά ακριβώς της εκπομπής. Ναι, 3,5 ώρα. Και φυσικά σας θέλω παρέουλα μου να στείλω και τα φιλιά και την αγάπη μου στον Κωνσταντίνο, στην Ηλέκτρα, αλλά και στον Δημήτρη που είναι εδώ στην παρέα μας. Και στον Ζαφύρη. Παιδιά, ευχαριστώ που είστε μαζί μου. Τώρα Δήμος Αναστασιάδης και απόφαση σου έρχεται. Παίζει δυνατά και σας το αφιερώνω.

με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Όλα τα ψέματα όμως τα είπε στο Δόρης Φέρης στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 έως και τις 5, 3 ώρες γεμάτες στον αέρα της πόλης. Ελπίζω να μου είστε καλά και να κελάει όμορφα και Οκτώβρης, αλλά και αυτή η εβδομάδα. Δανάη Μπάρκα τώρα και Φάνης Μπότσης. Απόδραση στη Μεσσηνία με την Αγγελική Νικολούλη, έτσι, παρεάκι. Τι ωραίο να έχει κολλητή την Αγγελική Νικολούλη. Τα βρίσκει όλα, δηλαδή και γκόμενο να χάσει. Εκεί την έχει. Έχω και άλλα να σα πω στη συνέχεια.

0: Σωστό αυτό είναι, μπράβο. Α, όλα τα ξέρεις.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
2: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
3: Πουθενά, είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
3: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
2: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
4: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ. Στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
9: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρες της μπίρας. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Dethkel Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουτέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιώνουν μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
10: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
11: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
12: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
13: Στις 4 μελέτη, στις 6 αγγλικά, στις 7 ταξί για τον μπαμπά, μήπως καταντήσατε προσωπικό σοφέρ. Στην Action Gamara κάνουμε το απόλυτο κόμπο. Καθημερινό διάβασμα και αγγλικά μαζί σε ένα πρόγραμμα σωτηρία και με τιμές που χαμογελά το πορτοφόλι σας.
14: Action Gamara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη.

Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. Τρεις γεμάτες ώρες με ελληνικά και αγαπημένα. Και φυσικά σας θέλω στο παρεάκι μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται μόνο τα καλύτερα. Νίκος Οπέργης, Αντώνης Ρέμος, Παύλος Γκόρδης, Ιουλία Καλυμάνη. Και τι δεν έχω σήμερα. Τώρα όμως αυτά τα χίλια παίζουν δυνατά και πάμε να τα απολαύσουμε παρέα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Μπράβο λοιπόν, Παύλος Γκόρτης, αγαπημένος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 και πάει πάρα πολύ καλά ο Παυλίτος και χαίρομαι πολύ γι' αυτόν. Η Ιουλία Καλυμάνη και στα καλύτερα που έλκονται.

Μόνο στα όνειρα. Μιχάλης Χατζηγιάννης στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5, 4 και 20. Και πώς περνάει η ώρα, ρε παιδιά, πώς περνάει η ώρα. Λοιπόν, πάμε να διαβάσω τα δικά σας μηνύματα. Καλησπέρα να πω και στη Στέλλα που μου λέει και εγώ σε ακούω, αλλά με παρέα σήμερα. Χαιρετίσματα, λέει ο φίλος ο Μπίλ. Βασίλη, τα φιλιά και την αγάπη μου. Καλησπέρα να πω και στον Τέλη. Κολλητή την Νικολούλη, θα την είχα εγώ να ξέρεις. Έχω βέβαια την Ειρήνη που είναι FBI, αλλά και η Νικολούλη κάνει πολύ καλή δουλειά. Λοιπόν, καμπάνες τις ακούτε καθόλου? Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται.

0: 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Και είσαι ανώτερα. Αυτό να εύχεστε και να φεύγετε, παιδιά, με το κεφάλι ψηλά. Τα λέει πολύ καλά ο Γιώργος ο Κακός Αιώς. Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Και αυτή τη Δευτέρα, μέχρι και τις 5 είμαστε μαζί. Άλλο ένα μισάωρο στον αέρα της πόλης. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα των τελευταίων. Δεν ξέρω που βρίσκεστε, στη δουλειά είστε, για καφεδάκι, στο που κι αν είστε. Τα κάνουμε όλα παρέα. Το Δωρή Φέρη, Αναβίση, Ελένη Φουρέιρα. Τώρα όμως, στάσου λίγο.
1: Για στάσου λίγο, μην εδώ.

0: Αλληλούια. Και Ελένη Φουρέιρα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας ήδη από τις 2 μέχρι και αυτή την ώρα 5 παρατέταρτο. Εγώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο παρεάκι μου, το υπέροχο που είναι μαζί μου καθημερινά. Αύριο λοιπόν, Τρίτη 6 του Οκτώβρη, θα είμαστε πάλι εδώ μαζί με περισσότερα νέα, με πάρα πολύ σουσού και αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχεται Παναγιώτη Σίμος και Λένια Βίλιαμς και εμείς τα λέμε αύριο τη γνωστή ώρα. Από μένα καλό υπόλοιπο και πολλά πολλά φιλιά στα μούτρα. Bye!
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Ηλία Βρετού, Πρόστιμο.
2: Είμαι ο Ηλίας Βρετός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Είναι εκεί το μαράκι και κάνει το σουσού της με το αίσθημα. Ξεκινάει αυτός, παίζει τη φλογέρα. Άντε πάλι με τη φλογέρα, λέει. Κάθε φορά που κάνουμε σεξ θα ίδια, ας την επιτέλους. Δεν μπορώ, μαράκι μου, είμαι φλογερός εραστής.
1: Θέλω να μου πεις βιβλίο για ακίνητους εραστές.
0: Του εραστή γίνεται σήμερα.
1: Βέβαια. Που είναι δηλαδή συνεχώς, ξέρεις. Από εδώ και από εκεί. Το έχεις.
0: Όχι.
1: Κάμα, σούρτα, φέρτα.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα γιάψε γάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
6: Στα καλύτερα που έλκονται.
2: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλυμάνη. Eden, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
7: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μύρτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Όταν το διάβασμα σημαίνει κρυφτό κάτω από το κρεβάτι, ψυχραιμία αγωνής. Στο Action Καμάρα η μελέτη του Δημοτικού γίνεται οργανωμένα, ευχάριστα και χωρίς διαπραγματεύσεις. Τα απογεύματα στο σπίτι γίνονται απόλαυση.
10: Action Καμάρα, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518.
11: Action Καμάρα και το διάβασμα χαρά μας.
12: Άλλαξε η εποχή, άλλαξε και τη διάθεσή σου. Mosaic Store. Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic
13: Stores. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Να σε πάω λίγο στην Μπεκατόρ και στο The Chase. Έγινε εκεί, τώρα ντρέπομαι για αυτή τη λέξη, αλλά δεν είναι κακή λέξη με τον τρόπο που γράφεται. Η ερώτηση αφορούσε το ρήμα καβλώνω με όμικρον ωμέγα, που συνεντάται στο έργο του Καζαντζάκη η Οδύσσια. Η ερώτηση ήταν τι σημαίνει αυτό, αργό, χτίζω ή μπαλώνω.
2: Κοίταξε, το αργό θα μπορούσε.
1: Αργή αλάμα. Αλάμα μετά.
2: Μετά
1: τι γίνεται. Τι πιστεύεις ότι σημαίνει εσύ?
2: Αργό.
1: Σωστό, αυτό είναι, μπράβο. Όλα τα ξέρεις.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Είναι τρέλα. Είναι γλύκα. Είναι η φρουλίτα. Μαρμελάδες φρουλίτα. Με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Regina Foods Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα. Σκέτη γλύκα.
4: Γυμνάσιο. Εξισώσεις με αγνώστους, χημεία, άγνωστα αρχαία και στο δωμάτιο του εφήβου ένας άγνωστος που λέει ξέρω όλα, άσε με. Ώρα να ανέβει level χωρίς άγχος. Στο Action Camara χτίζουμε πρόγραμμα, βάσεις και αυτοπεποίθηση για να γίνει κορυφή παιχνιδάκι.
5: Action Camara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518.
6: Action Camara. Το διάβασμα χαρά μας.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
8: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο

μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Williams παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: τρανζίστορ 100,3 και εδώ είμαστε, παιδιά. Εδώ είμαστε σε ένα daily couscous που έρχεται έτσι να φέρει μια νέα εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Να φέρει ένα νέο μήνα, γιατί δεν τον έχουμε χορτάσει. Δύο μέρες φάγαμε το νέο μήνα, ας πούμε, στην προηγούμενη εβδομάδα.
1: Οπότε
0: τώρα στην ουσία είναι η πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη.
1: Σωστά, τώρα ξεκινάμε. Γιατί είναι το Σαββατοκύριακο, ήταν για να ξεκουραστούμε και να πούμε δυναμικά στην πρώτη εβδομάδα.
0: Η Λένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σίμος ακριβώς απέναντί μου.
0: Ένας Μασούτης φυσικά είναι στην παρέα μας, γιατί στο Μασούτη μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Στο Μασούτη κάνεις τις αγορές σου χωρίς να έχεις το άγχος της ακρίβειας, γιατί για κάθε σοβαρά ταμείβεσαι με πόντους. Για κάθε σοβαρά παίρνεις λοιπόν τους πόντους και για 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Αν κάνεις βέβαια και την έξυπνη επιλογή και πάρεις προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας του Μασούτη, μη στην κράν, Μασούτης από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, διπλούς πόντους στη μάσκατ, αλλά και η καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Έχει δυνατά σε Θοδωρίδου, Φορτηγό, εμείς μέχρι τις 8 είμαστε παρέα σου, με την καλύτερη μουσική φυσικά, γιατί εδώ το ζεις με τρανζίστορ και... Θα πούμε ότι είμαστε και καλή παρέα. Η αλήθεια είναι αυτή, το ψέμα δεν μας αρέσει.
1: Καθόλου.

0: Παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτός είναι ο Πέτρος Εκοβίδης. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και αυτή την αρχή, και σε αυτήν μάλλον την αρχή της εβδομάδας που πάνε και έρχονται. Τα νέα πάνε και έρχονται. Χαμός γίνεται. Κάπως λίγο ρε παιδάκι μου, αισθάνομαι ότι μπήκε αισιόδοξα. Αισθάνομαι ότι μπήκε αισιόδοξα ο Οκτώβρης, στη δική μου την περίπτωση τουλάχιστον. Και έτσι όπως το αισθάνθηκα, μετά το ξεστάνθηκα. Ναι.
0: Μετά αντιλήφθηκε στην κατάσταση, αντιλήφθηκε στο θέμα, αντιλήφθηκε στην πραγματικότητα, η οποία είναι πιο αδυσόπιτη και πιο σκληρή από οτιδήποτε άλλο σε αυτή τη ζωή.
1: Και κάπως έτσι είμαστε εδώ για να σας ανεβάσουμε τη διάθεση εμείς.
0: Εμείς είμαστε εδώ για να σας ανεβάσουμε, αλλά δεν είμαστε εδώ για να κοφεύουμε. Δεν είμαστε εδώ για να δημιουργούμε ψευδεστήσεις, για να δημιουργούμε καταστάσεις στις οποίες θα μπείτε και θα έχει μια διαφορετική πραγματικότητα από ό,τι είναι το οτιδήποτε.
1: Έτσι.
0: Είναι ωραία που τα έχω πει.
1: Τα έχεις πει πάρα πολύ.
0: Καλά.
1: Σε τέτοιο βαθμό που πραγματικά
0: έχω φτιάξει τη διάθεση του κόσμου.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Λοιπόν,
1: σίγουρα.
0: Πάμε να ακούσουμε πρόστιμο Ηλίας Βρετός, όπως περιμένει και παιδάκι, περιμένει γιο. Ανακοινώσαν την εγκυμοσύνη την τέλη της προηγούμενης εβδομάδας. Μίλησα εγώ κιόλας με τον Ηλία, είναι σε πελάγη ευτυχίας.
1: Γιο περιμένουν.
0: Γιο περιμένουν.
1: Ανακοινώσαν γιατί περιμένουν γιο.
0: Όχι, εγώ το ξέρω.
1: Οκ, παιδιά, πάμε να συνεχίσουμε εμείς εδώ πέρα.

0: Αγαπημένα, ξανά και ξανά. Τρανζίστορ 100,3.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά

0: δικός μου δρόμος. Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος, Κωνσταντίνος Αργυρός και Χρήστος Δάντης σε μια πάρα πολύ ωραία έκδοση του αγαπημένου τραγουδιού από τον Πασκάλ Τερζή. Αυτό εδώ το ακούμε live από το Ηρώδιο, από τα 35 χρόνια που γιόρτασε ο Γιώργος Θεοφάνος.
1: Και έτσι ήταν πολύ, πολύ. Εσύ έχεις τρελαθεί μεταξύ με αυτό το τραγούδι, σου αρέσει πάρα, πάρα
0: αρέσει,
1: πολύ.
0: Μ' αρέσει.
1: Κάθε φορά που μπαίνουμε και βρισκόμαστε, είναι το πρώτο πράγμα που τραγουδάει. Κάθε φορά.
0: Ξέρεις, αυτό το τραγούδι κιόλας για να δεις, μου έχει κάνει δώρο η Ευηδρούτσα, αγνωστικού χαιρετισμού στο κορίτσι αυτό.
1: Ναι.
0: Μου έχει κάνει δώρο την πλακέτα της με αφιέρωση πίσω που είχε πάρει για τις πωλήσεις του δίσκου τότε που το είχε το δικό μου το δρόμο. Του σύγκλι, συγγνώμη, του δικό μου δρόμο. Το original, τον Πασχάλ Τερζή.
1: Ναι.
0: Γιατί, ρε παιδί μου, είναι πολύ, πολύ βαθύ στίχος. Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει. Στην οδό γράφει μόνο σε επικίνδυνη λέξη.
1: Πρέπει το δικό μου το δρόμο.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούσι είναι εδώ. Ξεκίνημα εβδομάδα, 5 του Οκτώβρη. Καλωσορίζουμε νέους φίλους που μόλις τώρα έτσι συντονίστηκαν. Θα σε πάω σε μια μελέτη του King's College στο Λονδίνο, που δίνει μια έτσι πιο ψύχρεμη εικόνα για το τι τρως ανάμεσα στα γεύματα και για το αν νιώθεις ότι έχεις χαλάσει μια διατροφή, μια προσπάθεια δίαιτας ή οτιδήποτε. Κάναν λοιπόν μια μελέτη και οι συμμετέχοντες έδωσε μεγαλύτερη σημασία στην ποιότητα του ενδιάμεσου σνακ παρά στην ποσότητα.
1: Ναι, ποιότητα παρά ποσότητα, ναι.
0: Δηλαδή φρούτα και ξηρή καρπή,
1: ναι,
0: γενικότερα δείξαν ότι όταν, ας πούμε, θες να φας κάτι και τρως φρούτα ή ξηρούς καρπούς,
1: ναι,
0: μπορεί να μην το έχεις στη διατροφή σου, ευνοούν τους δείκτες της υγείας σε σχέση με πιο φτωχές διατροφικά επιλογές. Δηλαδή ένα μπέργκερ. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τρως φουλ φρούτα ή φουλ ξηρούς καρπούς, γιατί έχουν και αυτά πολλές θερμίδες. Αλλά σημαίνει ότι το ενδιάμεσο τσιμπολόγημα, εάν γίνει σωστά, δεν διαταράσει τους δείκτες της υγείας.
1: Μα υποθετικά το ενδιάμεσο τσιμπολόγημα, ρε Παναγιώτη, δεν είναι αυτό που λέμε τα σνακ.
0: Μην φας μπισκότο, ρε παιδί μου, σοκολάτες ή κούκι ή κάτι τέτοιο.
1: Εσένα
0: κοιτάζω.
1: Γιατί τρώω μπισκότο, σοκολάτα ή κούκι.
0: Εγώ έτσι νομίζω. Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ελληνίδου.

0: πάλι γύρισε Νίκος Οικονομόπουλος. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Λοιπόν, θέλεις να σου πω κάτι που έχω, να σου πω τον guilty pleasure μου τον τελευταίο καιρό.
0: Ναι.
1: Μπορώ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το πω ακριβώς γιατί θέλω να κάνω διαφήμιση. Mm. Αλλά πήρα μία μηχανή για την κουζίνα η οποία μαγειρεύει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή γίνονται όλα μέσα σε αυτή τη μηχανή.
0: Είναι μία που είναι ακριβή, πολύ.
1: Ναι.
0: Αχ, και εγώ τι θέλω αυτή.
1: Παναγιώτη.
0: Και τι ζητάω να μου την κάνουν εδώ, δεν μου την κάνει κανείς.
1: Παναγιώτη.
0: Έλα.
1: Είναι το καλύτερο πράγμα που έχω πάρει στη ζωή μου ποτέ. Δηλαδή τα κάνεις όλα μόνος. Επειδή λέγαμε για διατροφή τώρα.
0: Μέχρι
1: έτσι.
0: Και πραλίνα φουντουκιούλη κάνει.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω. Τα κάνεις όλα μόνος σου. Επειδή ξέρεις ακριβώς τι έχεις βάλει μέσα. Υπάρχουν δηλαδή και συγκεκριμένα. Έχει πάρα πολλές συνταγές μέσα ούτως ή αλλιώς. Τα κάνει μόνο
0: τώρα. Τώρα είναι βέβαια με touchscreen αυτό γενικότερα. Δείχνει τα πάντα έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Κανονικά. Στα ψιλοκόβει. Δηλαδή δεν έχεις.
0: Κάνεις και ψωμί άμα θες.
1: Εννοείται ότι έκανα ψωμί. Έκανα και ψωμί. Έκανα και. Απλά δεν τα φτιάχνεις μόνος σου. Ας πούμε μια πραλίνα φουντουκί. Μπορείς να την κάνεις στην υγιεινή της μορφή. Μπορείς να φτιάξεις ginger shots άμα θέλεις.
0: Αχ, αυτό θέλω.
1: Εγώ έφτιαξα σπιτική γρανόλα. Μπορείς να κάνεις πάρα.
0: Και ψήνει κιόλας μέσα σε αυτό η κουζίνα μηχανή.
1: Έφτιαξα και γιουβέτσι κοτόπουλο.
0: Α, αυτά είναι. Τα αγαπημένα μου το γιουβέτσι κοτόπουλο. Όχι γιατί αυτή είναι η αναβίση, μια και πάμε για διατροφικά.

0: Δεν παλεύεται, αυτή είναι η Στέλλα Καλή. Πήγα και του είδα στο μαγαζί, θέλω να σου πω.
1: Ναι, την Παρασκευή.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν ο κύριος Αντώνης Ρέμος.
1: Αλήθεια.
0: Του λέω, Αντώνη μου, τι γίνεται, πώς θα πέρασες στην Κύπρο κτλ.
1: Ναι, πρέπει να τα πέρασε ωραία στην Κύπρο.
0: Ωραία, ωραία πέρασε. Λέτε. Αν σκεφτείς ότι δεν πέρασε και τόσο καλά στη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι πέρασε μαγικά.
1: Το είπε κιόλας. Κάπως. Ναι. Ότι πήγαμε να κάνουμε μια συναυλία και μας βγήκε ξινή.
0: Ναι.
1: Το είπε ο ίδιος δηλαδή στην Κύπρο στη συναυλία.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: Το βραβεύσαν και στην Κύπρο για την προσφορά του στη μουσική κιόλας.
1: Βέβαια.
0: Τον έχουμε ξαναβραβεύσει και στα σούπερ, να σου θυμίσω.
1: Εντάξει.
0: Δεν πειράζει. Γιατί όχι. Γιατί όχι.

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Επιστρέφουμε για τρίτο 60 λεπτό.
2: Και η ώρα πηγαινιά. Είναι εκεί το μαράκι και κάνει το σουσού της με το αίσθημα. Ξεκινάει αυτός, παίζει τη φλογέρα. Άντε πάλι με τη φλογέρα, λέει. Κάθε φορά που κάνουμε σεξ θα ίδια, ας την επιτέλους. Δεν μπορώ, μαράκι μου, είμαι φλογερός εραστής.
1: Θέλω να μου πεις βιβλίο για εκείνη τους εραστές.
2: Του εραστή γίνεται σήμερα.
1: Βέβαια. Που είναι δηλαδή συνεχώς, ξέρεις, από εδώ και από εκεί. Το έχεις?
2: Όχι.
1: Κάμα, σούρτα, φέρτα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
4: Στις 4 μελέτη, στις 6 αγγλικά, στις 7 ταξί για τον μπαμπά, μήπως καταντήσατε προσωπικό σοφέρ. Στην Action Gamara κάνουμε το απόλυτο κόμπο. Καθημερινό διάβασμα και αγγλικά μαζί σε ένα πρόγραμμα σωτηρία και με τιμές που χαμογελά το πορτοφόλι σας.
5: Action Gamara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη.

0: Και τώρα το contouring.
1: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

εσύ. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε λοιπόν. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα σου. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Υποσυνείδητο και την Γαρμπή. Λένε Βίλιαμ στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης είμαι ακριβώς απέναντί μου και πάντα δίπλα μας και σε εμάς και σε εσάς φυσικά. Είναι ένας Μασούτης. Ένας Μασούτης που είναι εδώ με τα πιο αγνά προϊόντα του, με τις προσφορές του, με τη μάσκαρ του, με το ενδιαφέρον του για το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνει σε τούτο εδώ το περιβάλλον. Φυσικά έχοντας εκεί πέρα τους απαραίτητους κάδους για να ανακυκλώσουμε μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσκευές, χαρτί, μπαταρία, λαμπτήρες, τι άλλο θέλετε. Τα παίρνετε όλα και τα πάτε απλά στο σούπερ μάρκετ. Τίποτα άλλο. Χωρίς να ψάχνετε δεξιά και αριστερά κάδους. Και φυσικά πάντα με τη μάσκα, όπως είπα και πριν από λίγο, που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας μας, καθώς μπαίνετε και βγαίνετε κερδισμένοι και κερδίζετε 200 πόντους για κάθε 6 ευρώ. Μάλλον για 6 ευρώ έκπληξη. Ακριβώς. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, μπράβο, έρχεται ο Παύλος Γκόρδης και επιστρέφουμε με ένα daily throwback. Μην ξεχνά στο YouTube κανάλι του Daily Couscous υπάρχει ολοκαίρινο επεισόδιο με τη Στέλλα Καλή. Σου hype, like, όλα αυτά τα ωραία, τα καλά, τα

0: Αυτές είναι οι καμπάνες, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλα, Κούσκο το Παύλα Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνεις τα μηνύματά σου, τις προτάσεις σου για ένα Daily Throwback. Σήμερα θα πάμε στο 1996, 30 χρόνια πριν.
1: Ναι.
0: Μωρό εγώ που σου λέγα.
1: 96.
0: 4 χρόνο. Τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, το τραγούδι το έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας σε στίχους του Απόστολου Διαβολίκη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άνδρας καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Όταν την δείτε, μην της πείτε πως ακόμα τη ζητάω. Όταν τη δείτε, μην της πείτε ότι για αυτήν καρδιοχτυπάω. Κι όσο θα ζω, πες της, μόνο για εκείνη θα πονάω. Όταν τη δείτε, μην της πείτε πως ακόμα τη λατρεύω. Όταν τη δείτε, μην την πείτε ότι για αυτήν χαροπαλεύω.
1: Ρουβάσιμη.
0: Κι ώσπου να φύγει η ψυχή μου, μόνο εκείνη θα γυρεύω.
1: Όχι. Ρουβάσιμη. Δεν είναι.
0: Ρουβάσιμη.
1: Όταν τη δείτε, μην της πείτε, πάμε ξανά.
0: Όταν τη δείτε, μην τη πείτε πως ακόμα τη ζητάω. Όταν την δείτε, μην τη πείτε ότι γι' αυτή καρδιοχτυπάω. Κι όσο θα ζω, μόνο για εκείνη θα πονάω.
1: Μπαλάντα είναι. Είναι από αυτά τα ανεβαστικά τρουβά. Τώρα έχω μπερδευτεί.
0: Είναι ντεμι σεζόν. Ή τέμπο θα το έλεγα.
1: Ξέρεις τι μου έρχεται στο μυαλό, το παίζουν που και πότε.
0: Καμία σχέση.
1: Αυτό θέλω να σου πω, δεν έχει καμία σχέση.
0: Τι μπορώ να κάνω να σε βοηθήσω, που αυτό θέλω, αυτό με νοιάζει.
1: Ναι, ναι, το ξέρω. Καρδιοχτυπάω.
0: Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω, μην δεν το ρεφρέν.
1: Περίμενε. Γιατί καρδιοχτυπάω και εγώ τώρα.
0: Ναι, λίγο στο μικρόφωνο κοντά.
1: Ναι, συγγνώμη, γιατί κάνω ένα διαλογισμό.
0: Ένα εσωτερικό διαλογισμό.
1: Που σε αυτή καρδιοχτυπάω. Πω, πω, εδώ το έχω, θα σκάσω τώρα.
0: Ναι. Και κάπως έτσι.
1: Ένα λεπτό. Πες μου και το δεύτερο, το δεύτερο. Ένα λεπτό.
0: Λοιπόν, όταν την δείτε, μην της πείτε πως ακόμα τη λατρεύω. Όταν την δείτε, μην της πείτε ότι για αυτήν χαροπαλεύω.
1: Πείτε της.
0: Κι ώσπου να φύγει η ψυχή μου,
1: πείτε της.
0: Μόνο εκείνη θα γυρεύω.
1: Πείτε της να... αλλά... Α! Ποιο είναι, θα πιω τα κεφαλικά μου κύτταρα.
0: Αφήστε.

0: είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη και θέλω να σου πω ότι το Σάββατο 10 Δεκάτου βγάζει τον ολοκαίριο δίσκο της Κατερίνα Λιόλιου. 2100 είναι ο τίτλος. Μπες και άκου το 2100. Και αν δεν ταυτιστείς με αυτό το τραγούδι, αν δεν το έχεις νιώσει στη ζωή σου μια φορά, εμένα να μην λένε Παναγιώτη.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πλάσμα εκεί έξω που να μην το έχει νιώσει. Δεν σου λέω ακραίο.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μην το έχεις νιώσει.
1: Επειδή το άκουσα το τραγούδι κι εγώ, θα προσυπογράφω.
0: Είναι μια πραγματικότητα.
1: Προσυπογράφω. Ναι. Το αφήνω εδώ.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ξεκίνημα τέταρτου ημιώρου, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Εν τω μεταξύ, βρέθηκα την Παρασκευή και στη συναυλία του Γιώργου Σαμπάνη, σου που έδωσε στο Κατράκιο, που έβρεχε καταρακτοδός. Εγώ έλεγα ότι δεν θα γίνει συναυλία, να ξέρει. Και λέω από τώρα πάω και θα γυρίσω χωρίς λόγο, θα έχω κάνει μία ώρα και να πάω. Και όμως έγινε. Και όχι, εγώ έλεγα ότι δεν θα έρθουν και κόσμος λόγω της βροχής.
1: Σιγά που δεν θα έρχονταν κόσμος. Χαμός. Χαμός.
0: Δεν το πίστευα. Είχε λίγες απώλειες δεξιά-αριστερά, κάτι λίγα. Αλλά εγώ δεν πίστευα ότι θα γεμίσει όλο αυτό το πράγμα. Έλεγα ότι το μισό.
1: Αλήθεια.
0: Έβρεχε πάρα πολύ. Μα ήταν τα καθίσματα όλα μέσα στο νερό.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ το μεταξύ την Παρασκευή πήγες. Παρασκευή ήταν. Προσπαθώ να σκεφτώ την Παρασκευή γιατί κάτι άλλο. Είχε αυτό τον.
0: Το άλσος, ας πούμε, ακυρώθηκε. Δεν έπαιξε.
1: Αυτό προσπαθούσα να σκεφτώ.
0: Ναι, ναι.
1: Το άλσος όντως ακυρώθηκε. Μπράβο του, ωστόσο.
0: Μπράβο του. Ελένη Φουρέιρα, Jackie O.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτές είναι οι μέλισσες, είμαι αλλού.
1: Εδώ.
0: Ένα ντέλι κουσκούς είναι στην παρέα
1: εδώ,
0: σου. Η Ελένη Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Ο Παναγιώτης όμως κάθεται ακριβώς απέναντι μου.
0: Λοιπόν, και θέλω να σου πω ότι χτες ξεκίνησε η προσκιά του ανάδρομου. Τους τα λέω για να προσέχετε, εγώ τα λέω, δεν τα λέω για κακό.
1: Πες το ρε Παναγιώτη.
0: Λοιπόν, λοιπόν, θέλω να σου μιλήσω για τα τέσσερα ζώδια που οργανώνουν γενικότερα την παρέα.
1: Που οργανώνουν την παρέα.
0: Είναι οργανωτική που σου λένε, α, το πάνω μου, ρε παιδί μου.
1: Δεν είμαι εγώ αυτή.
0: Ο Παρθένος είναι ένα ζώδιο που ελέγχει την ώρα, τη διαδρομή και το μαγαζί, αν θα κάνει την κράτηση κτλ. Συμφωνείς?
1: Ναι.
0: Ο Εγώκερος κλείνει τραπέζι.
1: Ναι. Μάλλον.
0: Ο Καρκίνος φροντίζει να βολεύονται όλοι και ρωτάει ποιος χρειάζεται κάποιο μεταφορικό μέσο ή οτιδήποτε να εξυπηρετήσει.
1: Ναι.
0: Ενώ ο Ταύρος αναλαμβάνει συνήθως το πιο κρίσιμο, που θα φάνει καλά.
1: Ναι. Το ακούω.
0: Το ακούς.
1: Τα ακούω αυτά.
0: Έτσι
1: ναι.
0: Είναι. Ο Ταύρος είναι καλοπερασάκιας αυτό.
1: Ο Ταύρος
0: ειδικά
1: είναι...
0: στο φαγητό. Είναι πολύ.
1: Και στη διασκέδαση είναι καλοπερασάκιας ο Ταύρος. Να ξέρεις.
0: Ανοιχτή ακρόαση. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: είμαστε, φτάσαμε στο φινάλε. Ολοκαίρινο και τραγούδι ακούσαμε. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, Χάρτινες Αγάπες. Αγαπημένο τραγούδι ήδη θέλω να σου πω.
1: Μήπως το έπανε και στη συναυλία.
0: Το έπανε και στη συναυλία την Παρασκευή. Ήρθε ο Νίκος Μακρόπουλος και έγινε, δεν καταλαβαίνεις, το σύστηκλο εκεί. Χαμός, ουρλιάζανε.
1: Εν τω μεταξύ, ο Γιώργος Σαμπάνης, νομίζω ότι χόρεψε και το Ώρες Μικρές, είπε το Ώρες Μικρές.
0: Ναι, δεν το είπε γιατί το είπε ο κόσμος. Δηλαδή ξεκίνησε να παίζει, όχι, ξεκίνησε ο κόσμος. Είχε έρθει και η Γιάννα Τσούλια, ήταν εκεί η Ελένη Γιάννα Τσούλια την είδα και η Ελένα Βραχάλη. Ωραία, πολύ ωραία ήταν. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αφήνουμε. Έρχεται ο Λάβης Δημητριάδης με μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ. Ζήστο με τρανζίστορ. Εμείς αύριο 6 ώρα ντάν θα είμαστε και πάλι εδώ. Μείνε στη τρανζίστορ γιατί ξέρεις που ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Bye.
0: Γεια χαρά.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Να σε πάω λίγο στην Μπεκατόρ και στο The Change. Έγινε εκεί και τώρα ντρέπομαι για αυτή τη λέξη, αλλά δεν είναι κακή λέξη με τον τρόπο που γράφεται. Η ερώτηση αφορούσε το ρήμα καβλώνω με όμικρον ωμέγα, που συνεντάται στο έργο του Καζαντζάκη, η Οδύσσια. Η ερώτηση ήταν...

0: σημαίνει αυτό?
1: Αργό, χτίζω ή μπαλώνω?
2: Κοίταξε, το αργό θα μπορούσε.
1: Αργή αλάμα. Αλάμα μετά,
2: μετά
1: τι γίνεται?
0: Τι πιστεύεις ότι σημαίνει εσύ?
2: Αργό.
1: Σωστό, αυτό είναι, μπράβο. Όλα τα ξέρεις.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για σε γάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
9: Στα καλύτερα που έλκονται.
3: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
10: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
11: Σε συζητάν δικό.
12: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
13: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρες της μπίρας. Τέσσερις ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Detkel Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουτέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγκρος του Μοριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιώνουν μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
14: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
15: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
16: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
17: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
18: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε δύο από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
19: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Επιστρέφουμε για τρίτο 60 λεπτό.
2: Και η ώρα πηγαινιά. Είναι εκεί το μαράκι και κάνει το σουσού της με το αίσθημα. Ξεκινάει αυτός, παίζει τη φλογέρα. Άντε πάλι με τη φλογέρα, λέει. Κάθε φορά που κάνουμε σεξ θα ίδια, ας την επιτέλους. Δεν μπορώ, μαράκι μου, είμαι φλογερός εραστής.
1: Θέλω να μου πεις βιβλίο για εκείνη τους εραστές.
2: Του εραστή γίνεται σήμερα.
1: Βέβαια. Που είναι δηλαδή συνεχώς, ξέρεις, από εδώ και από εκεί. Το έχεις?
2: Όχι.
1: Κάμα, σούρτα, φέρτα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Λάμπης Δημητριάδης.
5: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Να σε πάω λίγο στην Μπεκατόρ και στο The Chase. Έγινε εκεί, τώρα ντρέπομαι για αυτή τη λέξη, αλλά δεν είναι κακή λέξη με τον τρόπο που γράφεται. Η ερώτηση αφορούσε το ρήμα καβλώνω με όμικρον ωμέγα, που συνεντάται στο έργο του Καζαντζάκη, η Οδύσσια. Η ερώτηση ήταν, τι σημαίνει αυτό, αργό, χτίζω ή μπαλώνω?
2: Κοίταξε, το αργό θα μπορούσε.
1: Αργή αλάμα. Αλάμα μετά,
2: μετά
1: τι γίνεται? Τι πιστεύεις ότι σημαίνει εσύ?
2: Αργό.
1: Σωστό αυτό είναι, μπράβο. Όλα τα ξέρεις.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Νυχτερινό τρανζίστορ. Νυχτερινό τρανζίστορ.
1: Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα να κοινό σου πω τι έγινε με

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Επιστρέφουμε για τρίτο 60 λεπτό.
2: Και η ώρα πήγαινε. Είναι εκεί το μαράκι και κάνει το σουσού της με το αίσθημα. Ξεκινάει, αυτός παίζει τη φλογέρα. Yeah. Άντε πάλι με τη φλογέρα, λέει. Κάθε φορά που κάνουμε σεξ θα είδη άστην επιτέλους. Oh. Δεν μπορώ, μαράκι μου, είμαι φλογέρος εραστής.
1: Θέλω να μου πεις βιβλίο για εκείνη τους εραστές.
2: Του εραστή γίνεται σήμερα.
1: Βέβαια. Που είναι δηλαδή συνεχώς, ξέρεις. Από εδώ και από εκεί. Το έχεις.
2: Όχι.
1: Κάμα, σούρτα, φέρτα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. 100,3. Νυχτερινό τρανζίστορ. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Μαρίτα είναι Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Νυχτερινό τρανζίστορ. Ζήστο.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Σε θέλω πιο πολύ, κι ας κάνεις πως δεν θέλεις, ταιριάζουμε γιατί σε ξέρω και με ξέρεις.
2: Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Ηλία Βρετού, Πρόστιμο.
1: Είμαι ο Ηλίας Βρετός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ και εσύ με τρανζίστορ.
1: Έτοιμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Μες στα χαράματα.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι. Εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τώρα που σε έχω

Στο τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.